για να σε εκδικηθώ. Σου σκίζω τις φωτογραφίες, εσύ όπως κι εγώ. Κομμάτια στις γωνιές και στις πλατείες, τα

συνέστεια του χρόνου σπατάλη κάτι τ' αδύνατο. Τα εφεύρεις το όνειρο μια ζωή σε μια μέρα, μια σκηνή πέρα.

στην Αθήνα, πάρκα στο κέντρο, καλοκαίρι μυρίζει. Μια μητέρα, μια ερωμένη, μια κόρη περιμένει, αλλάζουν όλα, αλλάζω κι εγώ.

γύρισα πάλι στα ίδια μέρη και εκεί που όλα μοιάζαν ξένα.

φύγεις, να σωθείς, να πάψεις να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πώς μοιάζεις.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Cleansed τη Σάρα Κέιν. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρι Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
8: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
9: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
10: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
11: Και εδώ και εκεί.
10: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
11: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
12: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
13: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
14: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
15: Η ώρα είναι 7.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
16: Καλή σας ημέρα. Ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Επιδείνωση του καιρού από σήμερα έως και την Κυριακή στα ανατολικά και νότια της χώρας, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη αλλά και θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού η Κρήτη με κλειστά σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκεται η Εύβοια. Κριτική από την αντιπολίτευση στις κυβερνητικές εξαγγελίες για την ακρίβεια, τη φορολογία και τους σέρβισερς. Η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης αυξάνεται προσωρινά στα 15 λεπτά το λίτρο, ενώ αλλαγές προωθούνται και στη ρύθμιση ιδιωτικού χρέους. Πραγματικό ήρωα χαρακτήρισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τον Ινδό πιλότο της Fly Dubai, ο οποίος μαχαιρώθηκε από τον συγκυβερνήτη, καθώς επιχείρησε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 102-79 της Βιλερμπάν για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο Eurocup. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 93-78 τη Μαντέσα. Λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες, με τοπικές βροχές στα βόρεια προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Με Μίλτο Πασχαλίδη ξεκινήσαμε με την καλημέρα μας. Καλό μήνα να έχουμε 1η Οκτωβρίου. Σήμερα μπήκαμε στο δεύτερο μήνα. Δυναμικά μπήκαμε με το φθινόπωρο και αυτό το κάποτε γνώρισα μια λίμνη. Μάλλον θα το ζήσουμε κι εμείς. Και συγγνώμη για τη σύνδεση, αλλά κάπως πρέπει να πιεστούμε με τα γεγονότα με βάση τη μουσική. Διότι σήμερα θα έχει βροχές, αύριο θα έχει βροχές. Στην Κρήτη θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εμείς στη λίμνη που έχουμε γνωρίσει είναι αυτές γνωστές που σχηματίζονται όταν βρέχει στην Αθήνα. Μια χαμός τέρνας, μια χαλιβουργική εκεί μπροστά τη ξέρουμε. Τις ξέρουμε τις αθηναϊκές νατούρα και μάλλον θα τις ξανασυναντήσουμε. Τώρα βλέπω σήμερα στην Αθήνα συννεφιά πυκνή. Βέβαια δεν βγαίνουν και το μετρολόγο πια τα δεδομένα, οι προγνώσεις. Θέλουν λίγο και αυτά το over και under τους. Είναι τέτοια μεγέθη πλέον και τα καιρικά. Αύριο βροχές, το Σάββατο βροχές, Κυριακή Δευτέρα συννεφιές. Μικρές, έτσι απλές συννεφιές. Έτσι μπαίνει ο Οκτώβριος δυναμικά. Και ήταν δυναμική και η επανεμφάνιση του Πρωθυπουργού μετά την επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλάζει ξενιτιά. Και ήρθε και είπε, καταρχάς τα βλέπει με την αδερφή. Τι τα βάζει με την αδερφή σου? Που είπε η αδερφή του ότι πρέπει να τους μαζέψουν κάποιους και είπε, εγώ αποφασίζω. Κάτσε, αδερφή σου, η μεγάλη σου αδερφή. Την ακούμε τη μεγάλη αδερφή. Όπως και να το κάνεις, δεν μιλάς έτσι. Αλλά γύρισε ένας άλλος, φέρετε. Πήρε vibes από τον Ντόναλντ, τον Τραμπ, επειδή πήγε εκεί, σε επηρεάζει. Και έστειλε και μια επιστολή, έστειλε και μήνυμα στους υπουργούς, ότι προσέξτε τη συμπεριφορά σας. Εν τω μεταξύ, αυτή είναι μικρή Κυριάκη. Όπως είναι η 10 μικρή Μίτση, είναι 10 μικρή Κυριάκη. Ο καθένας κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει για να βγαίνει μετά ο Πρωθυπουργός και να λέει προσέξτε τη συμπεριφορά σας. Και να τους αφήνει να συνεχίζουν κανονικότατα. Και έστειλε και μια επιστολή στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και της είπε τι θα γίνει ρε Ούρσουλα, εδώ πέρα έχουμε θέμα, θα κάνεις κάτι να μπορέσουμε να δώσουμε κάτι παραπάνω από το ΦΠΑ που βγάλαμε από τα υπερέσοδα στα καύσιμα, να δώσουμε κάτι. Και βγαίνει ο Τζιτζι Κώστας, ο Υπουργός Μεταφορών, τι πετάγεται κι αυτός και ακυρώνει και είπε μα έχετε, τα κράτη παίρνουν ήδη μέτρα, συγκρατήσου λίγο, επειδή άλλαξες πώς το πήγες Ευρώπη έγινες ένας άλλος, δικός μας είχε εσύ.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Παραμένεις Τζιτζι Κώστας, δεν έγινες Μιτζι Κώστας, οπότε κράτα λίγο και θα γυρίσεις κάποια στιγμή στην πατρίδα, θα τους χρειαστείς.

0: 101,3. Δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Και δεν είναι μόνο η αδερφή που έκανε παρατήρηση και τσέκανε παρατήρηση ο μικρός αδερφός. Είναι και ο ανιψιός του πρωθυπουργού και γιος της μεγάλης αδερφής που βγήκε και είπε: ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυβό καμάρι. Ότι υπάρχουν συμπεριφορές αλαζονικές στην κυβέρνηση. Είναι οικογενειακό το θέμα τελικά.

Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο, εδώ στον Δίες 101,3. Ποιος θα είναι ποιος? Ο Μπακογιάννης, που θα είναι πάλι υποψήφιος για το Δήμο Αθηναίων. Το είπε, το δήλωσε και το και επικυρώθηκε ότι θα ξανακάνει την προσπάθεια απέναντι στο Δούκα. Δούκας πήγε και βράβευσε, πήγε και το βρήκε. Τον Πέτρο τον Σάντσεθ. Τον βράβευσε με το μετάλλιο της πόλης των Αθηνών. Έχουν διάφορα τέτοια. Στα κολλάνε εδώ στο στήθος και πηγαίνεις και καμαρώνεις. Δεν πρέπει να το ξέρει ο Σάντσεθ. Πήγε και το βρήκε. Ποιος ξέρει που το βρήκε, ότι το κόλλησε στο.

0: στο πέτο και έφυγε. Για τις προσπάθειες του πέρσι το έχει δώσει στο λαό. Όλοι μας έχουμε ένα μετάλλιο. Στο λαό των Αθηνών, υποθέτω, γιατί είναι αρμόδιος. Ναι, έχεις και εσύ που είσαι εκεί Ψελιώτης, έχεις μετάλλιο από τον Δούκα. Πάτο ζητήσεις. Πήγαινε πάρτο. Είναι σαν αυτά που δίνουν μετά τους αγώνες σε όλα τα παιδιά. Και τελευταίος να τερματίσεις, το παίρνεις και το καμαρώνεις. Δίνει και ο Δούκας τέτοια. Αλλά λέγαμε για τις επιστολές, την επιστολή του Κυριάκου προς την Ούρσουλα Φόντερ Λάιν. Τι επιστολή τώρα στον καιρό που είμαστε? Στείλτε ένα μήνυμα. Δεν είστε φίλοι στο Insta, στο Facebook. Γράψτε από κάτω. Σου έχω μήνυμα, MSN. Άνοιξε το, διάβασέ το. Τι επιστολή, ξέρεις πόσο κάνει να πάει η επιστολή τώρα? Πάμε με τα σύγχρονα. Και μετά πες της, πάμε για ποτάρες. Δείξε μια άνεση. Περιμένουμε τώρα από την Ούρσουλα να μας δώσει το OK να ρίξουμε τα υπερέσοδα από το ΦΠΑ, παρακαλώ, έτσι, όχι τους φόρους. Τα υπερέσοδα που βγήκανε, γιατί υπερφορολογούσαμε τα καύσιμα με φόρο επί των φόρων, επί της αυξημένης τιμής και επί του πάρτι που γινότανε. Γι' αυτό λέω ο Τζιτζι Κώστας να σταματήσει, γιατί εκθέτει. Είπε: όλοι παίρνουν, όλες τις χώρες έχουν πάρει. Γιατί ουσιαστικά του λέει: γιατί ρωτάς? Αλλά είναι τόσο τυπικός ο Κυριάκος. Σήμερα εορτάζουν, και θα τα πούμε σε λίγο πιο αναλυτικά. Απλά θέλω να σας δώσω τα ονόματα, μην το χάσετε. Ο Ρωμανός. Ποιος άλλος είναι? Αυτό βλέπω, το Ρωμανό. Και ο Ανανίας, τον καημένο, τον Ανανία, τι έχει τραβήξει. Χρόνια του πολλά στον Ανανία, δύο σας το Ρωμανό.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε και τα δώρα μας. Λυσιστράτη στον ελληνικό κόσμο. Τρομερή παράσταση ήταν αυτή. 5 διπλές για το επόμενο Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Γράψτε δίπλα Λυσιστράτη και αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Και νωρίς και μετά ποτάρες.

0: Αυτή ήταν η Kiss που είπανε από σκληρή και βαμμένη να γίνουν έτσι πιο δίσκο. Και είπα να κάνουμε, να κορυδεύσουμε την δίσκο, να κάνουμε ένα, να, δούμε, να δείξουμε στον κόσμο και στο κοινό μας που είναι δύσκολο και αυτό, πόσο εύκολο είναι να κάνεις μια δίσκο επιτυχία, πόσο εύκολο να την γράψεις. Και έγινε η δίσκο επιτυχία η μεγαλύτερη επιτυχία τους. Και έτσι τιμωρήθηκαν. Έκαναν χρήμα δηλαδή από εκεί που δεν το περίμεναν. Τιμωρία είναι και αυτό. Με την καλημέρα μας, καλό μήνα. Έχεις να πεις τίποτα επειδή είσαι του μουσικού ύφους αυτό, έχεις να συμπληρώσεις κάτι, γιατί έχεις γνώσεις πάνω σε αυτό, μην υπερβάλλω εγώ.
1: Δεν
0: σ' άρεσαν οι Kiss. Γιατί, επειδή βαφώσατε, ο άλλος που έβγαινε με το σορτσάκι στα 70 ήταν καλός. Ο ACDC που έβγαινε σαν το μαθητούδι. Τέλος πάντων. Χρόνια πολλά στο Ρωμανό και ποιον άλλον είπαμε, και τον Ανανία, μην τον ξεχνάμε. Σήμερα είναι Αγία Σκέπης της Θεοτόκου. Είναι σύναξης Παναγίας της Γοργοεπικώου. Γοργοεπίκο έχει και κάπου στα Μέγαρα. Έχει ένα μοναστήρι, μπορεί και σήμερα να έχει εκεί. Και ο Ρωμανός ο Μελωδός επίσης, ο οποίος ήταν ο υμνογράφος ο μεγάλος. Έκανε τα θρησκευτικές επιτυχίες στα χείλη, δηλαδή τον Νυμφώνα σου βλέπω, εδώ ο Νυμφίος. Η Παρθένο Σήμερον, όλα δικά του είναι. Ο οποίος έντεχνος δικός μας. Ήταν ποιητής και έγραφε και τη μουσική. Ο Ανανίας ήταν επίσκοπος Δαμασκού, είπαμε, τον αποθεώσαμε τον Ανανία γιατί το είχε ανάγκη. Η Καθολική Εκκλησία έχει την Αγία Θηρεσία, προστατεύει Ιεραπόστολους, πάσχοντες από AIDS και Κυπουρούς, και ο Άγιος Ρεμίγιος ο Ρεμί προστατεύει όλη τη Γαλλία. Και να δεις ο Ρεμίγιος, δεν το είχα, δεν τον ήξερα καν. Είναι επίσης Διεθνής ημέρα καφέ, εδώ θα σταθούμε στον καφέ, διότι τον έχουμε εν ανάγκη και θα το εορτάσουμε. Αυτός ο καφές λοιπόν, αυτή η φοβερή ανακάλυψη, ξεκίνησε από ένα βοσκό στην Αιθιοπία που έβλεπε τις κατσίκες του να γίνονται ιδιαίτερα ζωηρές όταν έτρωγαν τα θύλα ενός συγκεκριμένου θάμνου. Και ήταν αυτό, που η κατσίκα δεν το έχει ανάγκη να γίνει και ζωηρή, ζωηρή είναι, δεν την προλαβαίνεις. Φαντάσου πώς γινόταν και από εκεί ξεκίνησαν όλα και από εκεί ξεκίνησε ο πολιτισμός.
2: Η Νεοδίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Μετά τον πήραν τον καφέ οι Άραβες, τον πήρανε οι Σούφοι. Οι Σούφοι τον είχαν ανάγκη, όλο κάτι κοιμισμένα κάνανε. Και μετά ήρθε στην Ευρώπη, και από την Αμερική ήρθε και από την Αραβία ήρθε ο λεγόμενος αραβικός ή τουρκικός ή ελληνικός.

0: Να τόσο ο καφές. Ο εορτάζουν καφέ σήμερα μαζί με όλους μας. Μεγάλη ιστορία, εγώ τον παίρνω και εξέλ το πρωί. Κοίτα, γκουμούτσα. Διότι δεν βγαίνει αλλιώς. Δεν βγαίνει, δεν γίνεται. Και τον πίνω και γρήγορα. Πώς τον πίνω δεν κατάλαβα. Αλλά είναι οι ανάγκες του οργανισμού πρωί-πρωί. Πάμε να πάρεις τυρόπιτα κουρού. Έριστε.
1: Θα χοροπηδάς μετά σε τις κατσίκες.
0: Χοροπηδάω ήδη, δεν με βλέπεις. Κοιτάξαμε τον καιρό τι γίνεται τώρα. Γιατί έχουμε θέματα με τις βροχές. Όχι εδώ, στην Κρήτη, όπου έχει βγει red coat. Μ' αρέσει που τα κάνουμε όλα αγγλικά. Ακούγονται πιο ωραία. Red coat. Που σημαίνει η Γιούρια. Δηλαδή έρχεται πολύ βροχή, θα γίνει χαμός στην Κρήτη. Και το φοβούνται πάρα πολύ. Και γι' αυτό μένουν και κλειστά σχολεία σήμερα. Στα Χανιά, σε περιοχές του Ηρακλείου, στο Ρέθυμνο. Εν όψη των φαινομένων. Μέχρι την Κυριακή θα κρατήσουν στην Κρήτη. Και την Εύβοια φοβούνται πολύ. Μάλιστα κατά Τσατραφύλια, μετεωρολόγος είναι γνωστός, η βροχή που θα πέσει θα ισοδυναμεί με 2 ή περισσότερους οκτώβριδες. Και στην Αμάνη τον προσέχετε, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί. Το έχεις, είναι υπόγειο, παίζεις τα μπλουζ εκεί ή είναι... Ναι, το έχεις περιφράξει, είναι σίγουρο. Μπράβο. Δεν ξέρω τι, σε ποιες περιοχές και τα λοιπά. Την Αμάνη τον την ανέφερα έτσι, όχι τυχαίως, επειδή εδώ είναι κάτοικος γι' αυτό. Αλλά γενικώς θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Μάλιστα κατά Τσατραφύλια στην Εύα εμφανίζονται ποσότητες που προσεγγίζουν ή ξεπερνούν τα 100 mm. Στην Κρήτη υπάρχουν πυρήνες με 250 μέχρι 350 mm, είναι πάρα πολύ νερό αυτό, αν πέσει. Και τοπικά ακόμη υψηλότερα αθροίσματα. Οπότε θέλει πολύ περισσότερη προετοιμασία, είναι υποτίθεται σε ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός κτλ. Βροχή σε λίγα 24 ώρα, ίση με 2 ή περισσότερους οκτώβριδες, που ακούγεται έντεχνο, αλλά δεν είναι καθόλου.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και κάτι θελώδης άνεμη, έτσι, 8 με 9 μποφόρ μέχρι την Κυριακή στα πελάγη. Όλα αυτά συνοδεία βροχής. Εδώ Δίες 101,3 με την καλημέρα μας και πάλι. Και καλό μήνα να έχουμε. Και πάμε για διαφημίσεις με τον Βασίλη Καζούλη.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας. Νέα ημερομηνία 5η-1η Οκτωβρίου. Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με φίλους. 5η-1η Οκτωβρίου. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
2: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
3: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
2: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
3: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
4: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
5: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
6: Από σήμερα, 2 νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
7: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
10: Μα, αυτός έχει ρόδες.
11: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
9: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
10: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
12: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
13: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
14: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

Εδώ Δίες 101,3 επιστρέψαμε με το Λευρέντι Μαχαιρίτσα για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Μου με ειδοποίησε η Κατερίνα τώρα, με ενημέρωσε, θα σας πω αμέσως για να το έχετε υπόψη σας κι εσείς. Ότι είχαμε σύγκρουση πολλών οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος των Τριών Γεφυρών. Θα ρίξω μια ματιά τώρα να δω τι γίνεται για το τι προβλήματα δημιουργούνται εκεί στην κάθοδο, που σίγουρα θα δημιουργούνται. Ναι, ένας χαμούλης γίνεται. Είναι στο Περιστέρι πριν τις Τρεις Γέφυρες, από ό,τι βλέπω εδώ, από την απεικόνηση της κίνησης, και ξεκινάει πια το μποτιλιάρισμα από τη Λυκόβρηση και φτάνει μέχρι το σημείο της σύγκρουσης και στην άνοδο όμως. Είναι όμως πρωινό και κλασικό αυτό, από την Καβάλας μέχρι και την Εφλαδέλφια. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή την ώρα. Άρχισε να φορτώνει και η Αττική Οδός από το Ζεφύρι προς τη Λυκόβρηση και κλασικά η έξοδος της Αθηνών Κορίνθου. Α, μου στέλνει εδώ και ο Νίκος, ευχαριστώ πολύ για το ατύχημα στην κάθοδο, έχει και φωτογραφία. Τρεις γέφυρες. Ναι, και... Φαίνεται εδώ, φαίνονται τα αυτοκίνητα στην αριστερή λωρίδα, είναι προς την πλευρά της νησίδας, σταματημένα διάφορα αυτοκίνητα, οπότε εκεί αναμένεται να γίνει περισσότερος χαμός στη συνέχεια, όσο αυξάνει κίνηση δηλαδή. Πάμε πίσω στον χρόνο τώρα να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν σαν σήμερα, να τα επισημάνουμε και να τα αποθεώσουμε. Σαν σήμερα, για κοίτα να δεις τώρα που η ελπίδα έχει γεννηθεί, δεν θα πω ηλικία. Δεν θα πω. Τραγουδίστρια. Η τραγουδίστρια, ναι, έχει γενέθλια. Μεγάλωσε. Ορίμασε, θα πω. Ορίμασε κι αυτή. Και επίσης ο Ζακ Γαλιφιανάκης γεννιέται σήμερα. Μου αρέσει πολύ αυτός ο τύπος. Πρώτα-πρώτα γιατί δεν άλλαξε το όνομά του. Δεν το μίκρινε το ελληνικό όνομά του και αναγκάζει τους Αμερικανούς να κάνουν σαρδάμ και να δυσκολεύονται. Μου αρέσει πάρα πολύ. Από μόνο το αυτό είναι κωμικό στοιχείο. Χώρια που είναι και ωραίος κωμικός. Στα Hangover αποθεώθηκε περισσότερο. Τον γνωρίσαμε έτσι δηλαδή. Όταν ακούτε.

0: 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Σήμερα έχει και γιορτή η Κύπρος, η αδελφή Κύπρη, η ανεξαρτησία από τη Βρετανία και θα παρελώσουν πολλοί στρατοί. Έχει και καλεσμένους στρατούς. Πρώτη φορά συμβαίνει, να το κάνουμε κι εμείς. Είναι ωραίο, να ανοιχτούμε λίγο προς τα έξω. Έχει Βρετανούς, έχει και Γάλλους.

0: Γιάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Πάκουλης, το Βάλς των Ονείρων. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
1: Και ποιος φοβάται τη Virginia Woolf, σας έχουμε στο θέατρο Ζήν. Έχουμε 5 διπλές για την Παρασκευή 2 του μήνα. Δίεση και νέο ονοματεπώνυμο Woolf. Αποστολή στο 54301.

0: Η Μαρίνα Σπανού ήταν αυτή με την καλημέρα μας και πάλι. Καλό μήνα να έχουμε. Βλέπω ότι μειώνονται οι ανισότητες. Τουλάχιστον σε αυτό το πεδίο μειώνονται. Θα μου πεις από την ανάποδη. Δεν πειράζει. Γιατί πήραν από κάτω από τη βάση και τα ιδιωτικά σχολεία στο Πίζα, σε αυτό το μέτρημα που κάνουν τη μέτρηση για την εκπαιδευτική δυνότητα. Κάτω και τα ιδιωτικά. Και πλησιάζουν τα δημόσια. Οπότε, αν δεν μπορείς να κάνεις το. Κάνε αυτό. Έστω και αυτό είναι μείωση των ανισοτήτων. Και το κάνει πρώτο θέμα η Καθημερινή σήμερα. Κάτω από τη βάση και τα ιδιωτικά σχολεία. Με μεγαλύτερο πρόβλημα στην κατανόηση κειμένου. Τι αυτά τα κείμενα πια και δεν τα κατανοεί κανείς. Ή δεν τα γράφει ο τρανός να τα καταλάβουν τα παιδιά. Είναι γλώσσα τέτοια. Είναι ακαδημική γλώσσα και τα παιδιά μιλάνε άλλη γλώσσα τώρα και δεν μπορούν να τα κατανοήσουν. Πρέπει. Ναι. Βάλε ένα μπρο μέσα. Βάλε τέτοια πραγματάκια να τα καταλαβαίνουν. Κατανόηση κειμένου και μαθηματικά συγκλίνουν περισσότερο, ιδιωτικά και δημόσια. Έχουμε και Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Βλέπετε πώς μπαίνει σιγά σιγά ο χειμών. Φαίνεται από τα θέατρα που ξεκινήσανε. Στον ελληνικό κόσμο, 5 διπλές για το επόμενο Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Θέλουμε και το mail σας, μην το ξεχνάτε. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και mail. Γράψτε δίπλα Λυσιστράτη. Αποστολή στο 54301 με κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Έρχεται η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου για το Δελτίο Ειδήσεων και επιστρέφουμε. Έχουμε θεματάρες. Τεχνητά νησιά από την Τουρκία. Το ρινόκερο που βρήκαν στη Σιτία. Βρήκαν ρινόκερο. Τη μακροζωία το φάρμακο. Κάνω spoiler, μην μας φύγουν. Ναι, το κάνουν κι άλλοι συνάδελφοι, έγκριτοι.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Διέση 101,3.
1: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
3: Α, ένας κύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
4: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή, στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
6: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
7: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
8: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
10: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπαιχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
11: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
10: Καταλάβατε? Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
12: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
13: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
14: Η ώρα είναι 8.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
15: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Καθυστερήσεις στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη μεταμόρφωση λόγω σύγκρουσης πολλών οχημάτων στο ύψος των 3 γεφυρών. Επιδείνωση του καιρού από σήμερα έως και την Κυριακή στα ανατολικά και νότια της χώρας, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη, αλλά και θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού η Κρήτη, με κλειστά σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκεται η Εύβοια. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους πολίτες με σύσταση να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και οι επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο του Μιλοποτάμου στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου λόγω έντονων καιρικών φαινομένων. Απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο. Στο λιμάνι του Πειραιά δεν έχει επιβληθεί γενικό απαγορευτικό απόπλο, ωστόσο υπάρχουν τροποποιήσεις σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρονικού. Πραγματικό ήρωα χαρακτήρισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τον Ινδό πιλότο της Fly Dubai, ο οποίος μαχαιρώθηκε από το συγκυβερνήτη καθώς επιχείρησε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους. Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, κατά περιόδους αυξημένες, με τοπικές βροχές στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Τι έχει γράψει και αυτή η Λίνα Νικολακοπούλου, πως με ένα στίχο, με ένα κομμάτι λέξεων, μπορείς να περιγράψεις μια ολόκληρη πραγματικότητα, επικαιρότητα, συναισθήματα, τα πάντα. Αυτό το μέσο της παγκόσμιας λογικής στα 5 μέτρα είναι τα πάντα. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Και τι βλέπουμε την παγκόσμια λογική στα 5 μέτρα. Φύγαν από το, φεύγουν οι Αμερικανοί τώρα από το Ιράκ. Το έκαναν ίσωμα και τώρα μετά από τόσα χρόνια φεύγουν, πανηγυρίζουν εδώ μεταξύ Ιρακινοί, τριήμερη αργία που φεύγουν οι Αμερικανοί, σωτήρες κατά τα άλλα, και οι φιλοϊρανοί, οι πολιτοφυλακοί και οι διάφοροι φιλοϊρανοί που είναι προς τα σύνορα με το Ιράν, και αυτοί βγήκαν στους δρόμους και πανηγυρίζουν που φεύγουν οι Αμερικανοί. Οι Αμερικανοί λένε νικήσαμε και φεύγουμε. Ό,τι θεωρεί ο καθής, τέλος πάντων, σε αυτά τα 5 μέτρα της παγκόσμιας λογικής. Βέβαια, οι Αμερικανοί που είχαν πάει, θυμάστε τότε, για ανθρωπιστικούς λόγους, για τα πυρηνικά του Σαντάμ, για διάφορα τέτοια, κράτησαν τα πετρέλαια. Αυτό είναι το βασικό για όλα. Εδώ, Δίες 101,3, καλημερίζουμε και πάλι. Καλό μήνα να έχουμε. 1η Οκτωβρίου σήμερα. Ο μήνας που δεν έχει μόνο, είναι Οκτώβριος. Είναι Οκτώβριος. Θα μου πει σιγά το γεγονός τώρα. Αλλά στη γλώσσα, να ξέρετε, είναι οι πιο σκληροί σχολιαστές. Αν κάνεις γλωσσικό ή συντακτικό ολίσθημα, σου έρχεται κατευθείαν από τους επιθεωρητές των λέξεων μήνυμα. Δεν πάνε να λες ό,τι θες. Εκεί θα επιμένουν. Και τα χρόνια μας πολλά στον Ανανία, τον ταλαιπωρημένο από τις διάφορες εκφράσεις και φράσεις, και στο Ρωμανό το Μελωδό. Εορτάζει και ο Ρωμανός σήμερα.
1: Όταν ακούτε

0: Ούτε Δίεση. 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Να δώσουμε και ένα στίγμα Κηφισού στην κάθοδο που έχει γίνει καραμπόλες στις τρεις γέφυρες και πλέον το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από Κηφισιά. Να το ξέρετε όσοι κατεβαίνετε, δεν έχετε βέβαια και πολλές αναλλακτικές.

0: Και η Αττική Οδός έχει πρόβλημα από Ζεφύρη μέχρι Λυκόβρηση και άνοδος του Κηφισού από το Εγάλεο.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Και ο καιρός μας απασχολεί πάρα πολύ. Τώρα που μπήκε ο Οκτώβριος και είμαστε στα μέσα του φθινοπόρου και οι θερμοκρασίες και το σκηνικό θυμίζει περισσότερο χειμώνα. Το έχουν πει και οι μετεωρολόγοι, ότι είναι σαν Νοέμβριος. Θα είναι Οκτώβριος και θα είναι σαν Νοέμβριος. Πάει σηκών, αλλά έτσι λειτουργεί πλέον η επικαιρότητα και οι προγνώσεις, που δεν είναι προγνώσεις, είναι προβλέψεις. Το βλέπεις ότι δεν βγαίνουν εκεί που πηγαίνει, σου έρχεται μια βροχή που πουθενά δεν την είχαν. Αλλά είναι οι εκπλήξεις της ημέρας, αυτά τα surprise, τα καιρικά. Τώρα βλέπω, διαβάζω δύο προγνώσεις για τον καιρό για να δω. Πρέπει να βγάλεις ένα συμπέρασμα, δεν γίνεται. Πρέπει να διασταυρώνεις πάντα και τον καιρό τώρα πλέον. Η Καθημερινή, ας πούμε, δίνει σήμερα στην Αθήνα, δίνει συννεφιά. Το Μετέο δίνει βροχή προς τα βόρεια. Αύριο η Καθημερινή δίνει βροχή. Το Μετέο δεν δίνει. Οπότε παίζουμε. Παίζουμε και είναι και μεγάλη και Αττική. Εξαρτάται που είσαι. Μπορεί στα βόρεια να βρέχει, στο κέντρο να μην βρέχει. Χθες, ας πούμε, έφευγα από εδώ κατά τις 12, τι ώρα ήταν. Έβρεχε στην Αττική οδό πηγαίνοντας προς τη Φυλής. Πιο πριν δεν έβρεχε. Είναι και που είσαι. Είναι και θέμα τύχης πλέον. Και από ό,τι κατάλαβα, το κρύο είναι ο μεγάλος μας φόβος, γιατί δεν, πρέπει να περιμένουμε την Ούρσουλα να απαντήσει στην επιστολή του Κυριάκου. Έστειλε επιστολή και της είπε: αγαπητή Ούρσουλα, σε παρακαλώ, αν μπορείς, τα υπερέσοδα του ΦΠΑ, αν μπορούμε να τα διαθέσουμε, διότι περνάμε δύσκολα. Με επιστολές δουλεύουμε και με ερωτήσεις ακόμα, φαίνεται, ενώ ο Τζικώστας, που είχαμε καιρό να μάθουμε νέα του και είναι υπουργός μεταφορών, επίτροπος καλύτερα μεταφορών. Έκανε παρατήρηση, μάλλον προσπάθησε να διορθώσει τον επίτροπο των άλλων της ενέργειας, που είπε το χειμώνα θα το. Beat it. Ναι, ναι, έτσι το είπε. Beat it, γιατί θα είναι πολύ δύσκολος χειμώνας. Μ' αρέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση που παίρνει μέτρα. Και βγήκε ο Τζιτζικός και είπε: όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή θα κάνουμε κι εμείς πραγματάκια. Και σε ό,τι αφορά στην επιστολή, κάπως σαν άδειασε τον Κυριάκο. Γιατί λέει: μα έχουν ήδη τα κράτη την άδεια να κάνουν πράγματα. Τι στέλνεις επιστολή, δηλαδή ότι το έτσι δεν θα μπορούσε. Αλλά είναι και λίγο, είμαστε και πολύ τυπικοί εμείς. Κάτσε να στείλω μια επιστολή στην Ούρσουλα. Δεν πρέπει έτσι. Τυπικά δεν απαντάει, θα αργήσει. Θέλει σαν το Μπονάτσο, σαν το Βλάζι Μπονάτσο. Ο Ουρσουλάρα, εδώ είμαστε. Κάνουμε δουλειά και μετά πάμε ποτάρες.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Δίεση 101,3.

Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματά σου. Ζω μονάχα για να είμαι κοντά σου. Να αναπνέω, να νιώθω ζωή.

0: Να σας πω ότι χθες ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μέτρα για τα καύσιμα, έτσι, για το πετρέλαιο θέρμανσης, μια αύξηση της επιδότησης κτλ. Πέρασε και δεν ακούμπησε. Κανένας τίποτα δεν ήταν μέτρα αυτά, ούτε τα ακουμπήσουν την αγορά καθόλου, ούτε την ακουμπάνε ήδη σε ό,τι αφορά στη βενζίνη, στα καύσιμα γενικά και στην ακρίβεια και στους υπερφόρους. Ίσως πιο πολύ να μέτρησε αυτό το μέτρο για τις 120 δόσεις που ήταν 70 και γίνανε 120 και για τους servicers, έτσι του λέμε, αυτά είναι τα κοράκια των πληστηριασμών και των fund που είναι οι servicers και τους βάζει κάποια όρια. Αυτό ίσως να είναι πιο αποδοτικά στην κοινωνία και σε αυτούς που χρωστάνε από τα άλλα των καυσίμων που είναι ημίμετρα, δεν είναι μέτρα. Και βγήκε το Πασό και λέει: εμείς τις είχαμε πει τις 120 δόσεις και τότε μας κοροϊδεύατε. Που το κάνουν, έτσι. Μια ειρωνία την έχω. Και γιατί το κάνει, γιατί εσείς δεν είχατε το timing. Τα πάντα είναι θέμα timing. Το είπατε σε λάθος χρόνο. Γι' αυτό το κάνει τώρα η κυβέρνηση, ορίστε. Χρόνια πολλά να πούμε στον. Το είπαμε πριν, τον Ανανία. Τον είπαμε και το Ρωμάνο συνέχεια το λέω, μα τον Ανανία το έχει ανάγκη γι' αυτό, γιατί έχει ακούσει πολλά. Γι' αυτό το λέω συνέχεια τον Ανανία. Στον καφέ να πούμε, στον καφέ μας γιορτάζει σήμερα ο καφές. Είναι διεθνή ημέρα καφέ σήμερα, μεγάλη γιορτή. Είναι και παγκόσμια μέρα ηλικιωμένων. Σταμάτα. Ο ηλικιωμένος τώρα παίζει. Άλλοι λένε πάνω από τα 65 μπορούν να σε πούν ηλικιωμένο. Άλλοι λένε πάνω από 70. Εξαρτάται και από τη φυσική σου κατάσταση, ρε παιδί μου. Δεν είναι θέμα ηλικιακό μόνο, είναι και αυτό το βιολογικό, το περίφημο. Αλλά πάντως να ξέρετε, στα καπί μετά τα 60 σε παίρνουν. Ναι. Το έψαξα, να ξέρεις. Σαν να καλούν την κλάση μας, σιγά σιγά.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Πάμε τώρα να απολαύσουμε Μάνα Τσατσαρονάκη. Είναι λαδοκούλουρα, είναι σίγουρη φιλόξενη επιλογή, χειροποίητα, ζυμωμένα με εκλεκτό κριτικό ελαιόλαδο, έχουν αγνές πρώτες ύλες και προσφέρουν μια πλούσια αυθεντική γεύση που ταιριάζει απόλυτα. Έχει πορτοκαλί κανέλα, έχει χαρούπι, έχει επιλογή χωρίς ζάχαρη, ό,τι εκδοχή ταιριάζει στον καθένα δηλαδή. Γιατί όταν κάτι συνδυάζει την παράδοση με την ποιότητα και τη γεύση, κερδίζει κάθε καλεσμένο. Επομένως, λαδοκούλουρα Μάνα Τσατσαρονάκη και για τους καλεσμένους και για μας. Και τα έβαλα χθες με την Ντόρα ο Κυριάκος. Είπε ότι εγώ αποφασίζω. Που ήταν σκληρό αυτό. Μη φύγει και αυτή σαν τον Ρονάλντο από την Εθνική. Και την ψάχνουν να τη βρούνε.

0: Διέση 101,3.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου.
0: Διέση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
2: Το πρωινό σου
3: το καλύτερο.
2: Το απογευματινό σου break
4: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα.
2: Το καλύτερο.
4: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
2: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Διέση 101,3.
8: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
10: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα

0: Αποκτήστε πρακτικές δεξιότητες και πολύτιμες επαγγελματικές γνώσεις στο δικό σας πρόγραμμα. Στο mathesis.cup.gr. Mathesis. Ένα τμήμα των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.
1: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Να, 1η Οκτωβρίου σήμερα. Κάτσε να δω τι γίνεται εκεί στην κάθοδο του Κυφισού, γιατί αυτά αλλάζουν συνέχεια. Να ενημερώσουμε για όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας που λένε, γιατί κάνετε και ένα ρωτέσιο το πρωί και θα σας προλαβαίνουμε, ότι έχει γίνει ένα τροχαίο στις Τρεις Γέφυρες, μια καραμπόλα, και πλέον έχει πιάσει, θα σας πω πού, είναι στην Κυφισιά πάνω-πάνω. Τον ποτηλιαρισμό. Από εκεί ξεκινάει κατεβαίνοντας, για να το ξέρετε. Και φτάνει πλέον μέχρι και το Περιστέρι, τις Τρεις Γέφυρες, εκεί όπου έχει γίνει το τροχαίο. Βλέπω στην Κρήτη, που θα δοκιμαστεί από τη βροχή κιόλας αυτές τις ημέρες και είναι επικίνδυνα τα πράγματα, αυτό το περίφημο red coat που ακούσαμε χθες σε διάφορες περιοχές, θα βρέξει πάρα πολύ. Βγάλουν κι άλλα από κάτω από το χώμα. Βρήκανε δίκερο ορεινό καιρό, όχι ολόκληρο. Βρήκανε το κεφάλι, είναι δύο κέρατα. Μια ανακάλυψη εντυπωσιακή, απολίθωμα δηλαδή του ρινόκερου, 8,5 εκατομμυρίων ετών παρακαλώ. Και φαίνεται ξεκάθαρα, γιατί το βλέπω και στις φωτογραφίες σήμερα, φαίνεται τα κέρατα, δύο είναι. Και είναι κεφάλι ρινόκερου αυτού. Ξεκάθαρα το λέω. Αυτό πρέπει να παίρνει και επιδότηση από τον ΟΠΚΠ. Άμα ψάξουν θα το βρούνε, είμαι σίγουρος. Πίσω στο χρόνο σαν σήμερα να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν. Ο Στέλιος Μάγινας έχει γενέθλια, χρόνια του πολλά. Σαν σήμερα πέθανε και ο Έρικ Χόμπσμπαουμ, ο μεγάλος ιστορικός, ο Βρετανός, μαρξιστής και τα λοιπά, διανοούμενος. Ψάξτε τα βιβλία του αν θέλετε να μάθετε πραγματάκια από τους κορυφαίους ιστορικούς του 20ου αιώνα. Είχε πει ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο γελίο από την όλο και πιο διαδεδομένη άποψη πως η οικονομική ιστορία είναι καθαρά ακαδημαϊκή, ενώ οι διάφοροι περιβόητοι ψευδοεπιστημονικοί κλάδοι όπως το management είναι κατά κάποιο τρόπο πραγματικοί και σοβαροί. Και έχει απόλυτο δίκιο, γιατί η οικονομική ιστορία είναι όλη η ιστορία. Όλα από κάτω οικονομικό κίνητρο έχουν, και τα θρησκευτικά και τα πάντα.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.
0: Και τα διάφορα ανθρωπιστικά. Χθες φύγαν οι τελευταίοι Αμερικανοί από το Ιράκ. Άφησαν πολιτισμό.

0: πίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Εδώ μαζί μας και η Nova και το Nova More, για να έχετε ίντερνετ σε κάθε γωνία και κάθε στιγμή, να μην μένετε ούτε μια μέρα χωρίς ίντερνετ. Ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Υπάρχει το Connect Day One, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου και μαθαίνεις περισσότερα λεπτομέρειες κτλ. Στο nova.gr. Και εδώ η Μαρίνα Σπανού από DS In Concert. Στα social media του σταθμού θα τα βρείτε όλα.

0: Βλέπω και ένα βίντεο, έχει γίνει viral, λέει, ένα βίντεο όπου ένα μικρό κοριτσάκι προσπαθεί να προχωρήσει στην Αθήνα. Πρέπει να ξέρετε ότι η Αθήνα βγήκε στις πόλεις για τους πιο ευτυχισμένους τουρίστες. Όχι ντόπιους, αλλά μπορεί να το εκμεταλλευτεί ένα συγκεκριμένος και να το κάνει viral και αυτό. Βγήκε από μια ξένη, κάτι σαν δημοσκόπηση ήτανε. Βγήκαν κάτι Εδιμβούργα, κάτι αυτά τα γνωστά, κάτι Κοπενχάγες και τέτοια διάφορα τετριμένα. Βγήκε και το Athens για τους τουρίστες. Δηλαδή και εγώ άμα πάω στο Μαλάουι, θα πω τι ωραίο το Μαλάουι, φοβερό, τρομερή φύση. Ο Μαλαουάνος, δεν ξέρω τι λέει, πώς λέει, ο Μαλάουας. Τι λέει. Τέλος πάντων βγήκε. Βλέπω όμως έρχεται ένα κοριτσάκι και υποσκάπτει τη φήμη. Αυτό το κοριτσάκι ήρθε από την Νορβηγία και προσπαθούσε να περπατήσει σε πεζοδρόμιο και αυτό τώρα. Εντάξει. Τον παρακάνει. Πήγε να περπατήσει πάνω στο πεζοδρόμιο. Το πεζοδρόμιο βέβαια ήταν κλεισμένο. Βλέπω και τη φωτογραφία εδώ, αμάξια μπροστά, αμάξια. Και γύρισε στη μαμά του και είπε: «Μαμά, τι κατάσταση είναι αυτή. Γύρνα πίσω στα φιόρτ σου». Που είχε την άνεση. Αυτό, να φύγετε, να γυρίσετε, να πάτε στις χώρες σας. Πίσω. Ωραία περνάμε εμείς εδώ. Μια χαρά είναι. Έτσι λειτουργούμε. Έτσι κρατιέται και το μυαλό. Σε εγρήγορση. Δεν χαλαρώνεις. Οπότε κάθε στιγμή λειτουργεί και νοητικά αυτό. Δεν κινδυνεύεις από μειώνονται κίνδυνοι για Αλτσχάιμερ και τέτοια. Γιατί είναι και στην τζίτα. Από διάφορες απόψεις. Οπότε δεν μας ενδιαφέρει η άποψή σου, κοριτσάκι. Αυτή είναι η κατάσταση εδώ. Γιατί λέει, μας βαθμολογούν ψηλά οι ξένοι. Στην προσβασιμότητα, σε μνημεία, σε περιπάτους κτλ. Γιατί δεν κοιτάνε κάτω. Άμα δεν κοιτάς κάτω να μπουρδουκλωθείς και κοιτάς τα μνημεία, κάπως έχεις λάθος εντύπωση. Τέλος πάντων, αυτά από τον Νορβηγάκη. Έχει βγει τώρα, κάποιος έκανε ένα κάτι σαν στα social, κάτι σαν site, όπου μπαίνεις και καταγγέλεις αυτοκίνητα που είναι παρκαρισμένα παράνομα στα πεζοδρόμια και αυτά. Άμα δείτε τι του γράφουν από κάτω. Ρουφιάνε, ναι αμέ, ψόφος. Ναι ψόφος στο Ρουφιάνο, τέτοια, γιατί έκανε αυτό που έπρεπε να έχει κάνει το κράτος, να μπορείς σε ένα app να καταγγέλεις, να κάνεις και παίρνεις ένα τηλέφωνο και δεν το σηκώνουν.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και του κάνω και πού να πάμε ρε, πού να παρκάρουμε, τέτοια. Αυτό όμως έπρεπε να είναι κρατική μέρημνα. Ο εξυγχρονισμός σε κάθε υπηρεσία κρατική, να ξέρουν, να ελκυρίζονται τη νέα τεχνολογία. Δεν ξέρουν ακόμα.

0: Ο μεγάλος Δημήτρης Μητροπάνος, αφιερωμένος σε μια Λάουρα. Ξέρει αυτή που λένε. Ξέρει αυτή. Διότι χθες ο κύριος Φλωρίδης, υπουργός δικαιοσύνης, την επικαλέστηκε κατά κάποιο τρόπο. Επικαλέστηκε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να πει ότι δεν υπήρξε μπάζουμε, δεν υπήρξε τίποτα και το αποφάσισε και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Προσέξτε τον ακροβατισμό, την ακροβασία. Κάποιος συνήγορος θυμάτων προσέφυγε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το δυστύχημα των Τεμπών και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επειδή μιλούσε για τον μπάζωμα, για τα διάφορα που συνέβησαν εκεί, και παραπέμπεται ο Τριαντόπουλος και με κατηγορίες που λένε ότι έγινε αλλίωση επίτηδες, έτσι, όχι κατά λάθος κάβαμε. Πήγε λοιπόν κάποιος από τους συνηγόρους στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να το εξετάσει. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είπε: δεν είμαστε αρμόδιοι γι' αυτό, είμαστε αρμόδιοι για οικονομικά εγκλήματα, και το έθεσε στο αρχείο. Τι είπε ο κύριος, ο υπουργός δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης χθες, που θεωρείται και σοβαρός, είπε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το εξέτασε και απέρριψε αυτά που υποστήριζαν οι συγγενείς των θυμάτων και το έβαλε στο αρχείο. Που δεν συνέβη κάτι τέτοιο ποτέ. Για να δούμε τι συμβαίνει γύρω-γύρω και πώς επικοινωνούνται τα πράγματα. Εδώ μαζί μας και το Μάνα Τσατσαρονάκη, που είναι λαδοκούλουρα. Αν ψάχνεις για κάτι για να σε γλυκάνει μέσα στη μέρα, συνήθως θέλεις να είναι νόστιμο, να είναι και ποιοτικό παράλληλα. Τα λαδοκούλουρα λοιπόν, Μάνα Τσατσαρονάκη, είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή, ζυμώνονται με εκλεκτό κριτικό ελαιόλαδο, ό,τι πρέπει, ό,τι πιο ωραίο και φυσικές πρώτες ύλες. Γι' αυτό δίνουν και αυτή την πλούσια αυθεντική γεύση που ψάχνεις. Και είναι και πολύ εξυπηρετικά, γιατί έχουν από πάνω, η συσκευασία έχει κλείσιμο πολύ καλό, οπότε μένουν ό,τι μείνει. Δεν θα μείνουν και πολλά, μένουν τραγανά, μένουν και φρέσκα πάντα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Και κοιτάξτε τώρα τι κάνουν οι γείτονες, για να πάμε και στα εθνικά μας που λένε, γιατί θα τα βρούμε μπροστά και με τα καλώδια και τα διάφορα τέτοια, που θα χαράξουμε, μπορεί να πάμε πιο εδώ, μπορεί να έρθουν πιο εκεί, διάφορα συμβαίνουν, γιατί βλέπετε ότι κάτι έγραψε η Καθημερινή για επανχάραξη του καλωδίου, για να μην πιάσουμε μέσα τα εθνικά πάρκα της Τουρκίας από τους Γάλλους. Τα ρίξαμε στους Γάλλους, είπαμε στους Γάλλους που είναι σύμμαχοι και αδέλφια, κάντε εσείς τη χάραξη, το πάρουμε πάνω μας και προχωράμε. Και τώρα η Τουρκία αρχίζει και συζητά και κυκλοφορεί στις τηλεοράσεις, στις τουρκικές και στα κανάλια, γιατί κάνουν πλέον μεγάλες συζητήσεις για μας στην Τουρκία, δεν μας περνάνε στον ντούκου. Αρχίζει και συζητά τη δημιουργία τεχνητών νησιών. Ναι, που σύμφωνα με τους ειδικούς μπορούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα, δηλαδή ΑΟΣ από τεχνητά νησιά. Να ακολουθήσουν δηλαδή αυτό που κάνει η Κίνα, που κάνει τεχνητά νησιά για να επεκτείνει την ΑΟΣ της. Και να το κάνουν τώρα και οι γείτονες. Και να έχουμε άλλα μπροστά μας τώρα, άλλα ζητήματα. Να αρχίζουν να χτίζουν νησάκια. Σου λέει, δεν μας δίνετε αυτά. Α, φτιάξουμε δικά μας. Τι να κάνουμε. Παραγωγής μας. Pop. Τουρκικά. Ωραία. Σας έχουμε και... Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf στο θέατρο Ζήνα. Έχουμε 5 διπλές για την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Αύριο το βράδυ δηλαδή. Δίεση κενό ονοματεπώνυμο. Γράψτε δίπλα Woolf. Και αποστολή στο 54301, κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά. Έρχεται και ένας ωραίος ικαριώτικος από τους Παλήρια και πάμε για ειδήσεις. Κατερίνα Παναγιωτοπούλου, ρίχτω.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου. Με την Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Ένα ύμνο στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Β' Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Β' Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
4: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
2: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
1: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
2: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
3: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
6: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού από την Κηφισιά λόγω σύγκρουσης πολλών οχημάτων στο ύψος των 3 γεφυρών. Επιδείνωση του καιρού από σήμερα έως και την Κυριακή στα ανατολικά και νότια της χώρας, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη αλλά και θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού η Κρήτη, με κλειστά σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο, ενώ στο πορτοκαλί συναγερμό βρίσκεται η Εύβοια. Μήνυμα μέσω του 112 στάλει στους πολίτες με σύσταση να αποφεύγονται οι μετακινήσεις και οι επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου, στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων. Απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο. Στο λιμάνι του Πειραιά δεν έχει επιβληθεί γενικό απαγορευτικό απόπλου, ωστόσο υπάρχουν τροποποιήσεις σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρονικού. Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, κατά περιόδους με τοπικές βροχές στα βόρεια, θερμοκρασία στους 21 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε 1 ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Εδώ Δίεση 101,3. Καλημερίζουμε και πάλι. Καλό μήνα να έχουμε. Κυκλοφοριακά ξεκινάει με τα κλασικά και με τα διάφορα πρόοπτα, όπως αυτό το, αυτή η καραμπόλα που έγινε στην κάθοδο στο Περιστέρι πριν τρεις γέφυρες και επηρεάζει την κίνηση στην κάθοδο. Προς το παρόν φαίνεται να μειώνεται, σαν να τα έχουν πάρει τα αυτοκίνητα, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει έστω και μειωμένο το πρόβλημα από τη Νέα Ερυθρέα μέχρι και τη Νέα Ιωνία. Περίπου στη Φιλαδέλφια, στο ύψος Φιλαδέλφια. Στην άνοδο από την Ιερά Οδό μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Η Αττική Οδός και στα δύο ρεύματα, στα γνωστά σημεία και προς αεροδρόμιο και προς Φιλή. Η Αθηνών Κορίνθου. Αυτά κυρίως αυτή την ώρα. Η παραλιακή φαίνεται καλή. Η Συγκρού προς την Αθήνα. Το καθημερινό πρόβλημα. Αυτά είναι τα καθημερινά. Δεν έχουμε θέμα. Και περιμένουμε και βροχές τις επόμενες ημέρες και μάλιστα επικίνδυνα φαινόμενα. Επικίνδυνα ως προς διάφορες περιοχές. Η Εύβοια και η Κρήτη θα τραβήξουν πολύ νερό. Και περιμένουμε να περάσει έτσι. Ό,τι περάσει και να μην αφήσει ζημιές, απώλειες ζώων. Γιατί τώρα τελευταία αυτά τα φαινόμενα αφαιρούν και ζωές. Χρόνια πολλά στον Ανανία. Εορτάζει σήμερα, άμα τον βρείτε. Τον έχουμε ταλαιπωρήσει πολύ. Αξίζει το χρόνια πολλά και να τον κεράσετε, όχι να σας κεράσει. Και ο Ρωμανός. Εορτάζει και ο Ρωμανός, ο γνωστός μελωδός, ο μέγιστος υμνογράφος της Χριστιανικής Εκκλησίας, που έγραφε τους ύμνους, τους στίχους και τη μουσική και τη μελωδία μετά. Μόνο δικό σας. Όχι, μόνο δικό σας δεν έλεγε. Έχει γράψει όλα. Όλους τους μεγάλους ύμνους.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και ο Νίκος Πορτοκάλλογλου με καινούριο τραγούδι από αυτά τα αισιόδοξα που ξέρει να γράφει.

0: ούτε δίεση. 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Σας έχουμε και προσκλήσεις για τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Πακραουνάκη, παρακαλώ. Είναι, περιγράφεται ως μια ξεκαρδιστική όπερα αυτή η Λυσιστράτη στον ελληνικό κόσμο. Έχουμε 5 διπλές για το επόμενο Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6. Το απόγευμα νωρίς. Δίεση κενό ονοματεπώνυμο. Γράψτε δίπλα Λυσιστράτη, αποστολή στο 54301.

0: Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι έρευνες που έρχονται να σε τρομάξουν ακόμα περισσότερο πόσο είσαι τρομαγμένος, ενώ υποτίθεται ότι σου μεταφέρουν μια ηρεμία και σε καθησυχάζουν. Υπάρχει μια έρευνα, τη διαβάζω από το LIFO, για το πώς να κοιμάσαι στην κρεβατοκάμαρα. Προτείνουν οι ειδικοί να κοιμάσαι με κλειστή την πόρτα. Ούτε καν μισάρι, ούτε χαραμάδα φωτός. Να την κλείνεις τελείως. Δεν αναφέρεται, δεν το βάζει αυτό το ζητούμενο με τη γάτα. Θέλει να μπαινοβγαίνει η γάτα. Γρατζουνά, αυτό είναι άλλο ζήτημα. Δικό σου λύστο. Εδώ οι επιστήμονες μιλάνε για το πώς θα κοιμόμαστε στην κρεβατοκάμαρα. Η κρεβατοκάμαρα λέει κλείνει την πόρτα, γιατί έτσι είναι καλή η ποιότητα του ύπνου. Ο θόρυβος και το φως από άλλα σημεία του σπιτιού μπορεί να διαταράξουν τον ύπνο. Και κοιτάξτε τώρα τι παραμέτρους βάζεις έναν απλό ύπνο που προσπαθείς να κάνεις, έτσι. Με τόσα θέματα γύρω-γύρω. Γιατί λέει, άμα πάρει φωτιά στο σπίτι, μια κλειστή πόρτα εμποδίζει τον καπνό και τα δηλητηριώδη αέρια να μπουν μέσα. Οπότε σας δίνουν περισσότερο χρόνο να ξυπνήσετε και να βγείτε με ασφάλεια. Άντε τώρα κοιμήσωση. Είτε με κλειστή είτε με ανοιχτή. Και στο κάνει επιστήμονας αυτό. Να πηγαίνεις για ύπνο και να λες κατά βράδυ να κλείσω την πόρτα, να μην πιάσει καμιά φωτιά και εισπνεύσω δηλητηριώδη αέρια. Ας κοιμηθώ και κάτω από το κρεβάτι. Μην κάνει καν σεισμό. Αν βάλω και 5-6 σακιά άμμο στο παράθυρο, μην έρθει κανένα τσουνάμι. Και μετά πέφτεις, κοιμάσαι. Λουλούδι όλα. Εδώ μαζί μας και η Nova με το Nova More. Αλλάζει την εξυπηρέτηση, απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Αν θες να μιλήσεις με εκπρόσωπο, συνδέεσαι μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάς να σε πάρουν εκείνοι, πατάς το call me back στο app. Σε λιγότερο από ένα λεπτό σε παίρνουν και σε ρωτάνε τι θες, πώς να σας εξυπηρετήσουμε. Οπότε τώρα είναι ώρα για Nova και nova.gr για περισσότερα.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.
0: Ας φορέσω, πέφτεις για ύπνο, ας φορέσω και να φυλαχτώ, μην έρθει ο Βελζεβούλης. Οπότε χαλαρώνεις, μια χαρά. Σας έχουμε και ποιος φοβάται τη Virginia Woolf, αλλά θα τα πούμε σε λίγο απλά για τα κινητά, να προετοιμαστείτε.

0: Ναι, παιδιά, με κλειστή πόρτα αυτό λέει, γιατί βλέπω διαμαρτύρεται η Τίνα ότι δεν μπορεί με κλειστή. Ναι, το καταλαβαίνω εγώ. Στου επιστήμονε πέστε τα. Αυτό το black εδώ που τραγουδούσε και η Amy Winehouse δεν μπορεί να το πετύχει απόλυτα. Δεν γίνεται. Υπάρχουν πολλέ παράμετροι μέσα στο σπίτι που εμποδίζουν ακόμα και το να κλείσει την πόρτα, αντιλαμβάνομαι. Βέβαια, τώρα δεν θα κάτσουμε να ακούσουμε αυτού του επιστήμονε. Υπάρχουν άλλοι που λένε πολύ πιο σοβαρά πράγματα και τα επικοινωνούν και ανοίγουν μονοπάτια. Χτυπάν και καμπανάκια. Γιατί βγήκαν επιστήμονε τώρα και είπαν ότι υπάρχει ω μέθοδο χειραγώγηση. Που το νιώθεις στην καθημερινότητα, το love bombing, η βομβαρδισμή αγάπης, αυτή που σε γλύφει συνέχεια. Σου λέει, πω, τι φοβερός που είσαι. Φουσό, τι είναι αυτό που είσαι, τρόμερος, δεν υπάρχει άλλος σαν και σένα. Το έχουμε δει και σε πολιτικό επίπεδο. Να αποθεώνουνε και να ξέρεις ότι είναι ο is no good που θέλει να πάρει τη θέση του χαλίφη. Το βλέπουμε καθημερινά. Αυτό σε κοινωνικό επίπεδο ονομάζεται love bombing. Δηλαδή, βομβαρδισμός αγάπης, σου λέει κοπλιμέντα, σου λέει κοπλιμέντα, αλλά αυτό που θέλει. Είναι να σε ελέγξει συναισθηματικά και να σε χειραγωγήσει, παρακαλώ. Αυτό είναι πολύ σωστό και το λέει η κλινική ψυχολόγος και άλλοι, αλλά προτάσω αυτή γιατί λέει τα περισσότερα, η κυρία Ντουρβάσουλα. Μήπως είναι από Λάρισα ή από Λάρισα η Ινδία, ένα από τα δύο. Εδώ μαζί μας και, να σας δώσω μετά θα πω τι είναι μαζί μας, επειδή σας έταξα Βιρτζίνια Γούλφ, νομίζω σας έταξα, ναι, σας το έταξα. Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ στο θέατρο Ζήνα. Έχουμε 5 διπλές για αύριο Παρασκευή το βράδυ. Δίεση κενό ονοματεπώνυμο, γράψτε δίπλα Γούλφ, αποστολή στο 54-31. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά.
1: 101,3. Δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Εδώ Δίες 101,3. Ο Κώστας Εμμανουλίδης είναι στον ήχο, Θεοφιλός Ντουμάνης στο μικρόφωνο. Και προσέξτε τώρα το πόρισμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Έχει το ενδιαφέρον του για την ακτοπλοεία, όπου διαπιστώνει η Επιτροπή σοβαρές αδυναμίες. Τι αδυναμίες όμως? Συγκέντρωση της αγοράς, εμπόδια εισόδου για νέους παρόχους, γύρανση του στόλου. Αυτά τα δύο πρώτα με μια λέξη περιγράφονται. Είναι ξένη η λέξη. Είναι λίγο Λάτιν. Καρτέλ. Αυτό. Η συγκέντρωση της αγοράς και τα εμπόδια εισόδου για νέους παρόχους λέγεται καρτέλ. Και είναι χαρακτηριστικό, γράφει η έκθεση της Επιτροπής, ότι οι δύο μεγαλύτεροι επιχειρηματικοί όμιλοι ελέγχουν συνδυαστικά περίπου το 60% της συνολικής χωρητικότητας των επιβατών για τις εν λόγω γραμμές. Και αυτό που αναφέρει η έκθεση είναι ότι ενώ υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες μονοβάπορες με ένα καραβάκι που κάνουν τα τοπικά κυρίως, στα φιλέτα είναι ελάχιστοι αυτοί που τα εκμεταλλεύονται. Μάλιστα. Δεν υπάρχει όμως η λέξη, είναι σοβαρές αδυναμίες. Σοβαρές αδυναμίες. Αν ψάχνεις κάτι να σε γλυκάνει μέσα στη μέρα, συνήθως θες να είναι νόστιμο αλλά παράλληλα και ποιοτικό, είναι τα λαδοκούλουρα. Τα λαδοκούλουρα μάνα τσατσαρονάκι είναι ακριβώς αυτό. Γιατί είναι ζυμωμένα με εκλεκτό κριτικό ελαιόλαδο, έχουν φυσικές πρώτες ύλες και σου δίνουν αυτή την πλούσια αυθεντική γεύση που ψάχνεις, και έρχονται και σε συσκευασία που κλείνει από πάνω για να τα έχεις πάντα φρέσκα και τραγανά και να τα κουβαλάς μαζί σου. Ό,τι μείνει είναι φρέσκο.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και γύρανση του στόλου, διαπιστώνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Θυμάστε του Δημητρούλα? Ναι. Πλησιάζουν την ηλικία του. Πλησιάζουν. Εμείς το έχουμε νοσταλγήσει, να σας πω την αλήθεια.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Το πρωινό σου
2: το καλύτερο.
1: Το απογευματινό σου break
3: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα
1: το καλύτερο.
3: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
1: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Διέση 101,3.
8: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
10: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
9: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
10: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
11: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
12: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, αληθινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω τόση ώρα.

0: δουλεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Αιτζία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
3: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
6: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Γιάννης Χαρούλης. Τότε που αρχίζαμε να λέμε ποιος είναι αυτός, τα πρώτα του τραγούδια που άρχισαν να ακούγονται πάρα πολύ, με την καλημέρα μας και πάλι, καλό μήνα. Η ώρα είναι 9:38, πρώτα λεπτά πήγε κιόλας και περνάει η ώρα γρήγορα. Για να δούμε τι γίνεται έξω στους δρόμους, να σας πούμε, για να ξέρετε πώς κινείστε κι εσείς, επειδή είχαμε προηγουμένως και το πρόβλημα στην κάθοδο λόγω της καραμπόλας, που αρχίζει κάπως και στρώνει αρκετά. Τώρα το πρόβλημα είναι από την Αττική Οδό μέχρι και Νέα Φιλαδέλφια. Μετά στρώνει παρακάτω εκεί στις Τρεις Γέφυρες όπου έχει γίνει το τροχαίο. Στην Ανοδό από Καβάλας μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, η Αττική Οδός από Ζεφύρι μέχρι Λυκόβρηση. Αυτά κυρίως αυτή την ώρα. Γενικώς στρώνει η κίνηση στους δρόμους. Που νομίζω ότι τώρα τελευταία έχει μειωθεί κιόλας. Και έχει μειωθεί αρκετά λόγω της ακρίβειας των καυσίμων. Γιατί ξέρετε, βγαίνουν διάφοροι και λένε διάφορα όμορφα.
1: Είστε κακομοίριδες.
0: Ναι, ναι. Για κακομοίριδες και πλούσιους. Δηλαδή και κακομοίριδες μπορείς να είσαι και πλούσιους μπορείς να είσαι. Όλα τα έχω.

0: Ούτε Δίεση. 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Αλλά γύρισε ο Κυριάκος και τους έβαλε στη θέση τους χθες. Τους είπε μην ξαναδώ τέτοια. Μην ξαναδώ. Πρέπει να ήταν σαν το Βέγκο με το Χατζηχρίστο στον Ηλία του 16ου. Του είπε το ξανακάνεις ρε και έκλεινε το μάτι.

0: Αυτή ήταν η Γιάμα με κάτι από ταινία του Δαλιανίδη, καλοκαιρινό, φωτεινό, σε αυτά τα παστέλ χρώματα. Φανταζόμαστε το τραγούδι, αλλά τέλος. Καλοκαίρι, τέλος. Τελειώσαμε. Εμείς οι χειμωνάκηδες τώρα είναι η εποχή μας. Οι καλοκαιράκηδες θα περιμένουν. Είμαι χειμωνάκες, ναι. Εδώ και καιρό το έχω γυρίσει. Επειδή λέγαμε πριν για την. Για το χέρι που υποτίθεται ότι έβαλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, τους υπουργούς και τους είπε σεμνά και ταπεινά, με άλλα λόγια. Αν δεν το καταλάβετε από μένα, με το παράδειγμα του Ηλία του 16ου, να σας το πω με το παράδειγμα του Ηλία Μακρύ. Στη γελιογραφία του, στην Καθημερινή, παρακαλώ, έχει τον κύριο Μητσοτάκη να κοιτάγεται στον καθρέφτη. Και να λέει, με ρωτούν, γιατί η απαγόρευση που έβγαλα για τα καλάμια δεν ισχύει και για μένα. Και να το απαντάει ο καθρέφτης του, το ειδωλό του δηλαδή, γιατί το δικό μας δεν είναι καλάμι, είναι μπαμπού, Καθημερινή. Πάμε να δώσουμε και ένα ωραίο βιβλίο, από ενδιαφέρον βιβλίο, γιατί το έχει γράψει και μία γυναίκα του τραγουδιού, μία ερμηνεύτρια, Ελίκη Καγιαλόγλου, και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο και έχει τίτλο «Μια φορά και ένα καιρό, η Αλεξάνδρα, η Ευανθία και η Αλίκη». Είναι μυθιστόρημα για τρεις ζωές, διαφορετικές ζωές γυναικών. Σας έχουμε τρία αντίτυπα, δίεση κενό ονοματεπώνυμο, βιβλίο και αποστολή στο 54301 με κόστος μηνύματος 34 λεπτά.
1: Ακούτε δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Και να ξέρετε ότι δεν είναι μόνο τα καύσιμα που ακριβένουν και δεν είπαμε μέτρα στην ουσία. Στείλαμε μια επιστολή όπως είχαμε στείλει τότε για το ρεύμα, αν θυμάστε, που τελικά ήταν δικό μας περισσότερο πρόβλημα, όπως και τα καύσιμα, λόγω της υπερφορολογίας. Αλλά είναι και τα άλλα, τα τρόφιμα που ανεβαίνουν και τώρα θα ακριβήνουν και οι ντομάτες και το καλαμπόκι λόγω κλιματικής αλλαγής. Και τα φύκια θα ακριβήνουν. Τα φύκια τα πουλάνε. Αυτό με μεταξωτές κορδέλες μαζί. Το καυτό καλοκαίρι έπληξε σοβαρά τις γεωργικές καλλιέργειες σε όλη τη Γαλλία και αναμένονται αυξήσεις σε προϊόντα πανευρωπαϊκά από ό,τι καταλαβαίνω. Και η ντομάτα. Παίρνουμε μία και θα τη δείχνουμε.
2: Αυτό έχουμε δικές μας ντομάτες. Η Γαλλία τι ρόλο
1: παράγει. Και εδώ επηρεάζει η κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή δεν επηρεάζει ένα μέρος. Επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία και αν δεν την επηρεάζει θα την κάνουμε να φαίνεται σαν να την επηρεάζει. Να, τα data centers τώρα στην Αμερική, επειδή κάτοικοι περιοχών δεν τα θέλουν, τα data centers λένε ότι τραβάνε πολύ νερό και δημιουργούν έντονα προβλήματα στην επάρκεια του ύδατος, γιατί η κάθε ερώτηση, να ξέρετε, είναι 2-3 ποτηράκια. Έχει πολύ πράγμα. Όχι, έτσι το είπα, δεν είναι για να δημιουργήσω τρόμο. Πάντως τραβάει πολύ νερό. Και δεν τα θέλουν. Και πάνε οι εταιρείες και σκάνε σε κάθε οικογένεια, σε πόλη, στον Delaware, κάπου εκεί, 10 χιλιάρικα σε κάθε οικογένεια. Για να τους επιτρέψουν να περάσουν τα καλώδια και να δεχτούν στην πόλη τους τα data centers. 10 χιλιαρικάκια. Αλλά εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Εγώ δηλαδή τον Οκτώβριο θα τον περάσω καλά. Τρία ζώδια θα ευνοηθούν, να ξέρεις. Δεν είσαι μέσα. Άμα θες, ζήτα, σου δώσω. Παρθένος, ζυγός, εγώκερος. Είναι τα τρία ζώδια που θα απολαύσουν πλούτο και ευτυχία όλο τον Οκτώβριο. Και πάει 31 ο Οκτώβριος, έτσι, δεν πάει 30. Έχουμε και μια μέρα. Να πάρετε από τη γυναίκα σου, μην τα ζητάς από μένα. Εδώ μαζί μας και η Νόβα με το Nova More, που σημαίνει ότι ό,τι κάνετε το κάνετε γρήγορα και εξυπηρέτηση γρήγορη και το ίντερνετ γρήγορο και δεν θα μείνετε ούτε στιγμή σε καμία γωνιά του σπιτιού και καμία μέρα χωρίς ίντερνετ. Connect Day One, έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα, Ultra Wi-Fi. Απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα. Nova.gr. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Ολοκληρώσαμε. Ναι. Καλή συνέχεια. Έφη Γαλώνη μετά την Κατερίνα.
3: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Κάτσε να δώσουμε και μια Λυσιστράτη στον ελληνικό κόσμο. 5 διπλές για το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Δίεση και ενώ ονοματεπώνυμο Λυσιστράτη. Και mail. Λυσιστράτη και αποστολή στο 54301. Yes.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει το φωνικό της Ισαμπέλας Μόλναρ του Δημήτρη Χατζή επιστρέφει για 5 μόνο παραστάσεις. Ερμηνεύουν Στεφανία Γουλιώτη, Φώτης Στρατηγός. 1 με 5 Οκτωβρίου, Πειραιός 260. Στο πλαίσιο της δράσης του Φεστιβάλ Αθηνών, φθινόπωρο απόϊχη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
2: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα, ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
7: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
8: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
9: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
10: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
11: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
0: Η ώρα είναι 10. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
12: Καλή σας ημέρα. Είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Επιδείνωση του καιρού από σήμερα έως και την Κυριακή στα ανατολικά και νότια της χώρας, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη, αλλά και θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο, σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού η Κρήτη, με κλειστά σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκεται η Εύβοια. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους πολίτες με σύσταση να αποφεύγουν τη μετακινήσεις και οι επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο του Μιλοποτάμου, στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων. Απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο. Στο λιμάνι του Πειραιά δεν έχει επιβληθεί γενικό απαγορευτικό απόπλο, ωστόσο υπάρχουν τροποποιήσεις σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρονικού. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ αναλαμβάνει σήμερα η Ελλάδα, για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της, ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου για την περίοδο 25-26. Λίγες νεφώσεις κατά περίοδους αυξημένες, με τοπικές βροχές στα βόρεια προβλέπονται σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 21 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

Τον αγαπάμε, τον αγαπάμε και τρέχουμε πίσω από τις ημερομηνίες για να τον δούμε, διότι να με τις καιρικές προβλέψεις της θεσινής μέρας, η συναυλία του στο ΒΕΑ και Θέατρο Πειραιά μεταφέρθηκε για απόψε το βράδυ. Οπότε να το ξέρετε, εισιτήριά σας ισχύουν κανονικά. Εδώ είναι ο Δίεση 101,3 σε μια παγωμένη, είναι η αλήθεια, Πέμπτη. Δεν το περιμέναμε τόσο. Αν δεν έχεις βγει έξω στο μπαλκόνι πριν φύγεις από το σπίτι, ξεγελιάσαι λίγο. Μπορεί να αντιθείς καλοκαιρινά με κρίξη χρωμάτων, όπως εγώ ταλαιπωρώ εδώ τον Κωστάκη που είναι και του μαύρου χρώματος απέναντι, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι έχουν τα πράγματα. Και να ντυθείτε καλά όσοι όσες είστε να βγείτε τώρα έξω. Καλό μήνα επίσης να ευχηθώ. Μας υποδέχθηκε νομίζω φθινοπορεινά. Σωστά, ορθόδοξα. Κώστας Εμμανουηλίδης, Έφη Γαλώνη, θα είμαστε μαζί σας έως τη μία. Όταν ακούτε

0: Ένα από τα τραγούδια που αν μη τι άλλο εξηγούν και για το λόγο, για τον οποίο οι Bon Jovi έτσι απέκτησαν, πώς να το πω, λαϊκό αίρισμα.
1: Είχαν ξεσηκωτικά ρεφρέν.
0: Είχαν ξεσηκωτικά ρεφρέν, αλλά είχαν και ουσία μέσα. Είχαν και τραγούδια με κοινωνικό πρόσημο. Και αυτό φάνηκε και στην πορεία, γιατί ο Τζον Bon Jovi, θυμίζω, έφτιαξε ένα εστιατόριο που οι άνθρωποι που δεν μπορούσαν να πληρώσουν μπορούσαν να πάνε και να φάνε και δωρεάν. Δηλαδή αυτό το εστιατόριο λειτουργεί ακόμη και να πούμε μπράβο. Σε αυτό το πλαίσιο θα παραμείνω λίγο και θα πάω στη σειρά Ρififi, γιατί πραγματικά μας καθήλωσε όλους και όλες με το τελευταίο επεισόδιο χθες βράδυ. Μας έκανε να κλάψουμε αλλά και να αναζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες για την ιστορία αυτού του παιδιού από τη Λέσβο, του Παναγιωτάκη, που η Τράπεζα για Γραφειοκρατικούς Φαινομενικά Λόγους του αρνήθηκε τη σωτηρία. Αρμόδιος υπουργός τότε ήταν ο Αλέκος Παπαδόπουλος. Όταν τον είχαν ρωτήσει, είπε άλλη ερώτηση. Τα χρήματα αυτά δεσμεύτηκαν, δεν τα αποδέσμευσε ποτέ η Τράπεζα. Χρησιμοποιήθηκαν και για την ανακεφαλαίωση των τραπεζών, ενώ η εφορία ζήτησε και από πάνω φόρο επί της δωρεάς που αυτοί οι άνθρωποι, η οικογένεια, δεν έλαβε ποτέ. Και είχαν χάσει και το παιδί τους. Όπως διάβασα, ο σκηνοθέτης, ο Σωτήρης Τσαφούλιας, βοήθησε τότε και έκανε μια μεγάλη καμπάνια προκειμένου να μην χάσουν το σπίτι τους, γιατί θα τους το έπαιρναν λόγω αυτού του χρέους. Συγκεντρώθηκαν τα χρήματα, σώθηκε το σπίτι, δημιουργήθηκε μεταξύ τους ένας βαθύς δεσμός και μετουσιώθηκε στη σειρά Ρififi. Κάθε φορά τώρα που θα βλέπω Πάστα Αμυγδάλου, πάντα αυτό το παιδάκι θα σκέφτομαι. Γροθιά στο στομάχι για την αναλγησία των χαρτογιακάδων.
2: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας. Νέα ημερομηνία 5η 1η Οκτωβρίου. Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με φίλους. 5η 1η Οκτωβρίου. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
4: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
3: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
5: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάει.

0: ωραίος έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
1: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Γιατί βρε αγόρι μου?
1: Φοβάμαι.
2: Τι φοβάσαι?
1: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
2: Είπαμε, θα προλάβουμε.
1: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
2: Ναι.
1: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
2: Ναι.
3: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
1: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
2: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
4: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Εδώ με τα νύποτα είναι ο Δημήτρης Αρβουδάκης στον Δίεση 101,3. Στέκομαι λίγο ακόμη σε αυτή την σειρά στο ΡΙΦΙΦΙ. Έφτασε μέχρι και το 33,9% η τηλεθέαση. Έσβησε εντελώς, όπως λέμε, τον ανταγωνισμό. Και αν θέλετε, αποτελεί και μια άτυπη δημοσκόπηση. Είναι μια σειρά με κανονικούς ανθρώπους, με πραγματικά προβλήματα, άνθρωποι που χάνουν το σπίτι τους από την τράπεζα, δυσκολεύονται να πληρώσουν το φροντιστήριο των παιδιών, τη θεραπεία για τον άνθρωπό τους, άνθρωποι που αδικούνται συνεχώς και δεν βλέπουν και φως πουθενά γύρω μας. Είμαστε κι εμείς ανάμεσά τους, είμαστε κι εμείς μεταξύ αυτών. Υποθέτω ότι αυτούς κατονόμησε ως κακομοίριδες υπουργός κυβέρνησης της προάλλες, έτσι δεν είναι, και τους ξεχώρισε από τους νοικοκυρέους. Μάλιστα, τι να πεις. Λοιπόν, έχετε τα κινητά σας έτοιμα, γιατί σας πάμε στον ελληνικό κόσμο αυτό το Σάββατο για τη Λυσιστράτη, όπως ακριβώς την οραματίστηκε και την σκάρωσε ο Σταμάτης Κραουνάκης. Μία ξεκαρδιστική όπερα, τη δούλευε καιρό, τον πέδευε καιρό, όπως έχει πει και ο ίδιος. Ώρα 6 το απόγευμα είναι οι διπλές προσκλήσεις που σας έχουμε και Σάββατο και ωραία, συνδυάζεται ό,τι άλλο θέλετε. Γράφετε δίεση, αφήνετε ένα κενό, Λυσιστράτη, το όνομά σας, απαραίτητο στο email σας και όλο αυτό προωθήστε το στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 3, 2, 1.
1: Μίλτος Πασχαλίδης. Μοναδικές εκτελέσεις για το DSE in Concert. DSE 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Μπράβο, μωρέ, κοπέλια.
1: Ήταν από τότε που ο Μίλτος Πασχαλίδης γιόρτασε 20 χρόνια τραγούδια και δεν μπορούσε να το κάνει χωρίς καλούς φίλους. Είχε καλέσει λοιπόν τον Γιάννη Χαρούλη και όλα αυτά καταγράφηκαν, έγιναν CD, έτσι για να έχουμε να τα ξανακούμε, όπως λέμε. Κοιτάζω λίγο και τα του καιρού. Δεν υπάρχει πρόβλεψη βροχής, να ξέρετε, για σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, αλλά έχουμε δυνατούς βοριάδες στις τάξεις των 6 μποφόρ που δοκιμάζουν την αντοχή των τεντών, να τις κλείσετε πριν φύγετε και μετακινούν και ό,τι βρουν στο μπαλκόνι. Οπότε το νου σας. Οδεύουμε σε δελτίο ειδήσεων από την Καταρίνα Παναγιωτοπούλου. Πριν όμως θέλω να πιάσετε τα κινητά σας τηλέφωνα και να διεκδικήσετε ένα αντίτυπο από το βιβλίο του Χένρικ Φεξέου στο Πάζλ. Τρία αντίτυπα σας έχω, είναι από τις εκδόσεις Μετέχμιο, θεωρείται μέτρη της αστυνομικής λογοτεχνίας. Είχε κάνει και μια ωραία συνεργασία με την Καμίλα Λάκμπερκ σε μια τριλογία. Θεωρείται ο Μάρκ Φεξίους, μάλλον από τον Πόκη Σωστά. Φεξίους, Χένρικ Φεξίους είναι το σωστό το όνομα, Χένρικ. Το είπα σωστά τώρα. Θεωρείται περιζήτητος ομιλητής της Σουηδίας και έχει πραγματοποιήσει εκπληκτικά ψυχολογικά πειράματα στην τηλεόραση. Το βιβλίο που είναι το Puzzle. Γράφετε δίεση, αφήνετε ένα κενό βιβλίο. Το όνομά σας, στείλτε μήνυμα στο 54301.
2: Σοκράτης Μάλα μας, γύρνα πίσω.
3: Γύρνα πίσω, σε θέλω. Όπως είσαι, σε θέλω. Δεν βρίσκει δρόμο.
2: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: 101,3.
1: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
2: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
1: Αυτό είναι σχετικό.
2: Με τι?
1: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
3: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
8: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
7: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
13: BigWin, BigWin, BigWin, BigWin. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση BigWin.
12: Καταλάβατε? BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
14: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
15: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
17: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
18: Η ώρα είναι 11.
19: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
20: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Επιδείνωση του καιρού από σήμερα έως και την Κυριακή στα ανατολικά και νότια της χώρας, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη, αλλά και θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Ισχυρές βροχοπτώσεις προκαλούν πλημμύρες και προβλήματα στην Κρήτη, κυρίως σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Στα Ζωνιανά υπερχείλησε ποτάμι, πλημμύρισαν σπίτια και όχημα, εγκλωβίστηκε σε ρήγμα του δρόμου. Το 112 έχει καλέσει τους πολίτες να περιορίσουν τις μεταφράσεις μετακινήσεις σε Μήνωα Πεδιάδας και Αγίου Νικόλαο, ενώ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν σε πληγήσεις περιοχές. Επίσης, απαγόρευση κυκλοφορίας ανακοινώθηκε στον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου. Απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο. Στο λιμάνι του Πειραιά δεν έχει επιβληθεί γενικό απαγορευτικό απόπλου, ωστόσο υπάρχουν τροποποιήσεις σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρονικού. 41χρονος μοτοσυκλετιστής υπό την επίρρεια αλκοόλ και χωρίς δίπλωμα συγκρούστηκε με 12χρονο ποδηλάτη, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά χθες λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Αχαρνών. Ο οδηγός οδηγείται στον Ισαγγελέα. Ελλάδα-Ολλανδία απόψε στις 10 παρατέταρτο το βράδυ στο γήπεδο της Τούμπας για το Nations League. Λίγες νεφώσεις, κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές στα βόρεια προβλέπονται σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 21 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφηγαλώνει για τη συνέχεια.

0: Είναι η Sunrise Avenue εδώ στον Δίες 100,3 και νωρίτερα ακούσαμε και αυτό το κορίτσι που επισκηνής είναι γαρά προσωποποιημένη. Αναφέρουμε στην Ιουλία Καραπατάκη. Καλημέρα, καλό μήνα, μερσή και για τις δικές σας ευχές. Σήμερα ντυνόμαστε καλά καθώς Οκτώβρης μας ήρθε πολύ gentleman, μπουφανάκι, ομπρελίτσα, κανονικά. Εδώ είναι ο Δίεση, καθημερινή παρέα και για εσάς αλλά και για μας. Βλέπω και μεγάλο χαμό εδώ στις συμμετοχές σας για τη Λυσιστράτη του Αριστοφάνη, όπως τη διασκεύασε ο Σταμάτης Καραουνάκης με την εκπληκτική εκεί λένε ο Ζουνίδης στο ρόλο της Λυσιστράτης. Σε λίγο θα σας δώσω και όλες τις λεπτομέρειες. Η σκέψη μας σήμερα πάει στην Κρήτη, διότι εκεί έχουν σημειωθεί πάρα πολλές πλημμύρες και καταστροφές από την κακοκαιρία, η οποία εκεί κυρίως επιδεινώνεται, νότια και ανατολικά. Υπάρχει και απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου.
1: Όταν ακούτε

0: Η αλήθεια είναι ότι σήμερα η κίνηση, η κυκλοφορία των αυτοκινήτων στο ΜΕΤΑ, γιατί υπάρχει κίνηση και μπόλικη στην Εθνική Οδό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά. Από τη Λυκόβρηση είναι το σημειωτόν και μέχρι να φτάσετε Αγίους Αναργύρους. Στο ρεύμα εξόδου από λεωφόρο Αθηνών και ανατμήματα καθυστερήσει έως Νέα Φιλαδέλφη. Επίσης, πάμε κέντρο Αθήνας Βασιλείου Σοφίας από Ευαγγελισμό μέχρι να φτάσετε στην πλατεία Συντάγματος. Για να έχετε έτοιμα και κινητά τηλέφωνα, σιγά-σιγά μπαίνουμε σε αίθουσες. Νωρίς-νωρίς ξεκινούν φέτος το μεζοθεατρικές παραστάσεις. Σας ετοιμάζουμε μια ωραία παράσταση, ειδικά αν είστε γονείς. Έχει σημασία να βρεθείτε στο θέατρο Βασιλάκου και να δείτε τον Oliver Twist. Το εκπληκτικό κείμενο του Καρόλ Ντίκενς είναι σε διασκευή και σκηνοθεσία του Δημήτρη Αδάμη από την παιδική σκηνή της Μαριάννας Τόλη. Έχει πάρα πολύ συγκίνηση μέσα από τις περιπέτειες του Oliver που γεννήθηκε σε ένα πτωχοκομείο και μεγάλωσε χωρίς αγάπη και φροντίδα. Καλείται να επιλέξει αν θα ακολουθήσει τον εύκολο δρόμο ή αν θα κρατήσει ζωντανή μέσα την καλοσύνη και την τιμιότητα. Όλα εκεί. Δίεση, κενό, Oliver Twist, ονοματεπώνυμο και όλο αυτό στο 54301. Κάνει πρεμιέρα την Κυριακή, 4 Οκτώβριο, αυτή την Κυριακή, ώρα 11.30 το πρωί.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Αντέχετε άλλη μία?
1: Παυλίνα Βουλγαράκη.
2: Φύλαμε πάλι, φύλαμε.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το DSM Concert. DSM 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Cleansed τη Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
5: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες να φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω!

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και

0: επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
1: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

μην σταματήσει ποτέ να μας λέει τραγούδια η Ματούλα Ζαμάνη, γιατί είναι και ατομάρα. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να τη χαρακτηρίσω. Είναι μέσα στην πολύ ωραία τρέλα της, πραγματικά. Να θυμίσω ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει, η Εθνική Ελλάδος ποδοσφαίρου, την Ολλανδία αντιμετωπίζει απόψε στις 10 παρατέταρτο το βράδυ στο γήπεδο της Τούμπας. Είναι για το Nations League και θα είναι, νομίζω, ένας πολύ ωραίος αγώνας. Έχουν πάρει και τον αέρα τους τα παιδιά μετά από τις δύο νίκες που προηγήθηκαν και μακάρι να τα πάνε καλά. Μένω στην Ολλανδία τώρα, γιατί η Lighthouse Reports, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα την Ολλανδία, που πραγματοποιεί διασυνοριακές έρευνες για φερόμενες κυβερνητικές και εταιρικές παρανομίες ή καταχρήσεις, έστειλε επίσημη καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αποκρύπτει την κατανάλωση ενέργειας και νερού των data centers, παραβιάζοντας το δικαίωμα του κοινού στην ενημέρωση. Και αυτό καλά θα πάει, θα έχουμε, φαντάζομαι, και συνέχεια. Και νομίζω ότι

0: έρχεται ως συμπλήρωμα στην αντίδραση των πολιτών στην Ευρώπη απέναντι σε όλα αυτά τα data centers που χτίζονται και εδώ σε εμάς, στα ΣΠΑΤ. Τρία στον αριθμό, να μην τα ξεχνάμε. Εσύ που έχεις Νόβα, τότε να ξέρεις ότι έχεις και έναν καφέ κερασμένο από το Coffee Lab. Η Νόβα μαζί με το Coffee Lab γιορτάζουν τον καφέ και στο προσφέρουν εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο παντού app, συνδέσου ως Νόβα χρήστης, ξεκλείδωσε το exclusive Νόβα deal σου, γιατί με την Νόβα κερδίζεις παντού. Περισσότερα θα μάθεις στο nova.gr.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Τεχνητή Δημήτρης Μιστακίδης. Είμαι από τα παιδιά.
1: Είμαι από τα παιδιά που δεν κάθονται καλά.
0: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Είναι ο Phil Collins και τον ακούτε εδώ στον Δίες 101,3. Επίσης να σας πω ότι σαν σήμερα το 1873 ήταν που κυκλοφόρησε η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα. Ωραία να το ακούσει. Οι εφημερίς. Αυτός ήταν ο τίτλος της, με εκδότη τον Δημήτριο Κορομιλά. Θα έχουμε στο στούντιο, στο ακριβώς ώρα, στην Καταρίνα Παναγιωτοπούλου να μας πει πώς έχει δισογραφία ως αυτή την ώρα. Πριν όμως, θέλω να έχετε τα κινητά σας έτοιμα και να διεκδικήσετε προσκλήσεις για μία από τις δύο μόνο παραστάσεις της Λυσιστράτης στον ελληνικό κόσμο. Και η πρώτη είναι για το επόμενο Σάββατο στις 6 το απόγευμα. Είναι η παράσταση που δεν χάνεις. Μουσική, κείμενο, σκηνοθεσία υπογράφει ο ίδιος. Στείνει μία πολυφωνική οπερέτα που φιλοξενεί ισότιμα μουσική και λόγο, κουρδισμένα όλα στο κλειδί της ανελαίτης άτυρας του ποιητή. Είναι βεβαίως η Λυσιστράτη του Αριστοφάνη. Στο έργο, θυμίζω, γυναίκες καταλαμβάνουν την Ακρόπολη, όπου βρίσκεται το Δημόσιο Ταμείο, για να σταματήσουν με έναν τρόπο τον πόλεμο και απέχουν και από το σεξ, που αυτό ήταν το πιο ωραίο που κάνανε και μπράβο τους. Θα τη χαρείτε, νομίζω, αυτή την παράσταση. Δίεση από το κινητό σας, θέλω να γράψετε, να αφήσετε ένα κενό Λυσιστράτη. Θέλουμε το όνομά σας, θέλουμε και το email σας και όλο αυτό το προωθείτε στο 54301.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Νέο Δίεση 101,3.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
3: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
11: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
13: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
14: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
15: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
13: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
14: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
16: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
17: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
18: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
0: Η ώρα είναι 12. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
19: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Επιδείνωση του καιρού από σήμερα έως και την Κυριακή στα ανατολικά και νότια της χώρας, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη αλλά και θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Ισχυρές βροχοπτώσεις προκαλούν πλημμύρες και προβλήματα στην Κρήτη. Αντιμέτωποι με επικίνδυνα φαινόμενα είναι οι κάτοικοι στα Ζωνιανά, τα Λιβάδια, τη Σιτία και το Μιλοπόταμο. Στα Ζωνιανά υπερχείλισε ποτάμι, πλημμύρισαν σπίτια και όχημα εγκλωβίστηκε σε ρήγμα. στο νοσοκομείο. Προληπτικά, οι δύο επιβάτες του. Το 112 έχει καλέσει τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις σε Άγιο Νικόλα, Ομίνο, Απεδιάδας, Μαλάδες και Φοινικιά. Επίσης, απαγορεύτηκε η κυκλοφορία στον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου. Απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο. Στο λιμάνι του Πειραιά υπάρχουν τροποποιήσεις σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρονικού. 41χρονος μοτοσυκλετιστής υπό την επίρρεια αλκοόλ και χωρίς δίπλωμα συγκρούστηκε με 12χρονο ποδηλάτη, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά χθες, λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Αχαρνών. Ο οδηγός οδηγείται στον Ισαγγελέα. Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, κατά περιόδους αυξημένες, με τοπικές βροχές στα βόρεια. Θερμοκρασία στους 21 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφηγαλώνει για τη συνέχεια.

Μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Με χαρά να σμίγουμε μόνο.

Παντού, παντού στη ζωή υπάρχει και παράδεισος και κόλαση. Όλα είναι εδώ, όπως έλεγε εδώ και ο Κωστάκης. Είναι ο Δίες 101,3 πάντα στην παρέα σας. Θυμίζω, Πέμπτη σήμερα, 1η του Οκτώβρη. Λέμε καλό μήνα. Ευχαριστούμε και για τις δικές σας ευχές. Μακάρι να είναι ένας μήνας καλών ειδήσεων που δεν το βλέπω. Θέλω να πω ότι κάθε φορά το ίδιο λέμε, το ίδιο ευχόμαστε, αλλά στην πορεία τα πράγματα αλλάζουν. Κώστας Εμμανουηλίδης, έφυγα, λώνει εδώ τα δυο μας. Για μία ώρα ακόμα θα είμαστε στην παρέα σας.

0: Σαν να σας φαντάζομαι και εσάς να το σιγοψιθυρίζετε, είναι ένα από εκείνα τα τραγούδια. Σήμερα είναι Διεθνή ημέρα καφέ, την τιμούμε σε καθημερινή βάση, είναι το μόνο βέβαιο. Κυρίως όμως σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα τρίτης ηλικίας. Και αξίζει ένα πολύ μεγάλο μπράβο στο Εθνικό Θέατρο για αυτό που σκέφτηκε και εδώ έκανε και πράξη. Αν λοιπόν έχετε γονείς, έχετε παππούδες, γιαγιάδες άνω των 65 ετών, μέχρι και τα μεσάνυχτα, από τις 10 έχουν ξεκινήσει, τους πάτε στο σχολείο της Αθήνας Ειρήνη Παπά. Με ελεύθερη είσοδο, κάντε και προκράτηση γιατί χρειάζεται, το ζητούν και αυτό για να είστε σίγουροι. Γιορτή 65+, όπως λέμε, με θεατρικό εργαστήρι. Αυτό έχει ξεκινήσει από νωρίς. Αυτοσχέδια, λες και ανάγνωσης, προκειμένου να μοιραστούν οι άνθρωποι εκεί αγαπημένα βιβλία. Συναυλία κλασικής μουσικής, εργαστήριο τραγουδιού, να δοκιμάσουν και τις δυνάμεις τους. Εργαστήριο κίνησης, παραμύθια, εκεί επιτρέπονται και τα εγγόνια. Εμένα ήταν αυτό που με ενθουσίασε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο και θα ήθελα να είμαι πραγματικά σε μία γωνίτσα και να τους παρακολουθώ. Η ολοήμερη γιορτή κλείνει με χορό και τραγούδια του Μεσοπολέμου, έτσι, μεσάνυχτα καλά. Και είναι μία επέτειος πραγματικά σήμερα, μία παγκόσμια ημέρα, αν θέλετε, για την τρίτη ηλικία, που γίνεται δράση, γίνεται επικοινωνία και δίνει και τη δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους να δοκιμάσουν νέα πράγματα.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Νεοδίεση 101,3.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Διέση 101,3.
4: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
6: Το πρωινό σου,
7: το καλύτερο.
6: Το απογευματινό σου break,
8: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
6: το καλύτερο.
8: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοπούλουρα το μάνα τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
6: Λαδοπούλουρα το μάνα τσατσαρονάκι. Απλά, ό,τι καλύτερο.
9: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
12: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
13: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
14: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
15: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Καζίνο και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Εύχομαι αυτό το τραγούδι να συνδεθεί με μια ωραία στιγμή σήμερα. Τις τελευταίες συμμετοχές περιμένω για θέατρο Βασιλάκου και για την πρεμιέρα του Oliver Twist από την παιδική σκηνή της Μαριάννα Στόλη αυτή την Κυριακή στις 11.30 το πρωί. Ένα διαχρονικό έργο που συγκινεί μικρούς και μεγάλους και μας θυμίζει πως το φως και η αγάπη μπορούν πάντα να νικήσουν το σκοτάδι. Είναι Κάρολος Δίκενς αυτός. Δίες, γράφετε, αφήνετε ένα κενό, Oliver Twist, όνομα και στέλνετε το μήνυμά σας στο 54301. Βλέπω νέες ταινίες στους κινηματογράφους. Ξεχωρίζω τη Σιωπηλή Φίλη, ένας βοτανικός κήπος και ένα γιγάντιο ενόβιο δέντρο γκίνκο που παρατηρούν τρεις γενιές ανθρώπων. Ένας στοχασμός ποιητικός πάνω στη σχέση ανθρώπου και φύσης. Το τρέιλερ που είδαμε εντυπωσίασε. Ντίγκερ με τον Ντόμ Κρούζ με περιβαλλοντικό πρόσημο και από σήμερα βγαίνει στους κινηματογράφους το ντοκιμαντέρ NASA. Είναι στρατιωτικό ακρονίμιο που στα εβραϊκά σημαίνει παράπλευρες απώλειες και σχετίζεται με το μηχανισμό υπολογισμού και έγκρισης αυτών των απώλειών. Ένα χρονικός προς την ψυχρή και μεθοδική επιτέλεση γενοκτονίας στη Γάζα μέσα από τις μαρτυρίες αξιωματούχων του Ισραηλινού στρατού. Έχει πραγματικά μεγάλη σημασία αυτό να το δούμε. Εδώ στην παρέα είμαστε με Nova. Για σένα που θέλεις να μην περιμένεις με τις ώρες στο τηλέφωνο, Nova More, για να απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση, έξυπνο σύστημα. Σε συνδέει κατευθείαν με εκπρόσωπο σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα και αν δεν θες να ασχοληθείς. Εσύ κάνεις ένα κλικ εκεί στο Call Me Back στο Nova App και σε παίρνει ο εκπρόσωπος κατευθείαν σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τώρα είναι η ώρα για Nova, όρη και προϋποθέσεις nova.gr.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Παιδιά, γράφουμε.
1: Αλκίνος Ιωαννίδης.
2: Πώς μπορώ να ξεχάσω τα λιτά της μαλλιά.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Διεσίν Κόνσερτ.
2: Κάποιος είπε πως η αγάπη σε ένα αστέρι κατοικεί.
1: Διεσί 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Κάπως έτσι είναι που θα σας αφήσουμε σήμερα. Σε λίγο θα είναι κοντά σας η Δημήτρα Τριανταφυλλίδου για το πρώτο, για το επόμενο τρίωρο. Πρώτα όμως το Δελτίο Ειδήσεων από την Καταρίνα Παναγιωτοπούλου. Από ό,τι βλέπω έχει μία ντάρα ο Αττικός ουρανός. Τώρα παίρνει μία ανασική η Εθνική Οδός λίγο. Ανατμήματα λίγο φρένο γκάζι θα χρειαστείτε από την... Για να δω από τη Λένορμαν, όπως βλέπω εδώ, μέχρι να φτάσετε στην Αχαρνών. Υπομονή και δίεση. Εδώ μένετε στην παρέα. Τις τελευταίες σας συμμετοχές περιμένουμε για άλλη συστράτη για μία από τις δύο παραστάσεις. Σταμάτης Καραουνάκης, δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Είναι για αυτό το Σάββατο στις 6 το απόγευμα και για θέατρο Βασιλάκου την πρεμιέρα του Oliver Twist την Κυριακή στις 11.30 το πρωί. Είχαμε εδώ στην παρέα μας τα ωραία της Νόβα. Για σένα που έχει τύχει να μετακομίσεις και να ψάχνεις να βρεις ίντερνετ από δωμάτιο σε δωμάτιο. Εδώ το Νόβα Μόρι ήρθε να κάνει τα πράγματα. Απλά με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Με το Ultra WiFi που λαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου και σε κάθε δωμάτιο. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας και περισσότερα θα μάθεις στο nova.gr. Κώστας Εμμανουηλίδης, Εφηγαλών. Εδώ τα δύο μας ήμασταν στην παρέα σας. Θα είμαστε και αύριο.
1: Παπαζό Ακύλας, ατελιέ.
2: Σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάζεις δυνατά.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
0: Καλό μεσημέρι στην παρέα και έξω.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου. Με την Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Ένα ύμνο στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά οξυδοτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξυδοτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
2: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
5: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
7: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
7: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
8: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
11: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
12: Η ώρα είναι μία.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
13: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σε κόκκινο συναγερμό έχει τεθεί η περιφέρεια Κρήτης μέχρι και την Κυριακή λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που ήδη πλήττουν το νησί. Η ισχυρή βροχόπτωση συνεχίζεται, προκαλώντας προβλήματα σε περιοχές των περιφερειακών ενωτήτων Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση αναζήτησης ενός κτηνοτρόφου στην περιοχή των Καρινών, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Στο Ηράκλειο, η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε υπερχείληση του ποταμού Δρακουλιάρη στις περιοχές Μαλάδες και Φοινικιά. Στα Ζωνιανά, υπερχείλησε ποτάμι, πλημμύρισαν σπίτια και όχημα εγκλωβίστηκε σε ρήγμα του δρόμου. Επιχειρήσεις της πυροσβεστικής αφορούν κυρίως αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων, παροχή βοήθειας και μεταφορά πολιτών σε ασφαλή σημεία. Το πρωί, αρχές ενεργοποίησαν επανειλημμένα το 112, καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο. Στο λιμάνι του Πειραιά υπάρχουν τροποποιήσεις σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρονικού. Ελλάδα-Ολλανδία απόψε στις 10 παρατέταρτο το βράδυ στο γήπεδο της Τούμπας για το Nations League. Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές στα βόρεια, θερμοκρασία στους 21 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

όσο και να μας αρέσει αυτό το τραγούδι που μας αρέσει πάρα πολύ τα τελευταία 26 χρόνια μαζί του μεγαλώνουμε, κρύβει όμως και μια μεγάλη αλήθεια. Αυτό που δεν καταφέραμε να κάνουμε πιο γήινα τα αγόρια μας, να έχουν τις αδυναμίες τους και να τις δείχνουν, να κλαίνε, να έχουν όλα αυτά τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά και να τα θεωρούν απολύτως φυσιολογικά στο κομμάτι της έκφρασης, αναγκαστικά μας βγήκε και με τα κορίτσια, βάλτε τη μάσκα, σούπερ δυνατά, σούπερ ανεξάρτητα, καμιά αδυναμία και προχωράμε. Και αυτό είναι ένα θέμα κοινωνικό, όλοι μαζί πρέπει να το αλλάξουμε και στη μία και στην άλλη πλευρά. 1:10, καλό μας μήνα, καλό μεσημέρι. Στο μεσημέρι λοιπόν της Πέμπτης βρισκόμαστε εδώ στο Έντεχνο Ραδιόφωνο της Αθήνας. Μέσα 4 μαζί θα απολαμβάνουμε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Είναι ο Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο, εδώ και η ΔΕΗ, τις οποίες οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του, ενός ζευγαριού στο πάρκο, των παιδιών στο γήπεδο της γειτονιάς. Αυτές οι ιστορίες έχουν αξία και η ΔΕΗ τις στηρίζει διαχρονικά με έργα για την κοινωνία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον στο day.gr. Θα μάθετε περισσότερα.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Δίεση 101,3 με τον Αλκίνο Ιωαννίδη από την πρώτη του δισκογραφική δουλειά και στο ξεκίνημα του μήνα γιορτάζουμε έναν ηλικιωμένο χορτοφάγο που λατρεύει τον καφέ. Έτσι θέλω να μαζέψω τις παγκόσμιες μέρες ένα πρόσωπο. Και έχουμε πάρα πολλές σήμερα. Με αφορμή δε την Παγκόσμια ημέρα καφέ, διάβαζα μία έρευνα πριν, η οποία μας κατατάσσει στην τέταρτη θέση στην Ευρώπη ως προς τη συγκέντρωση καφετεριών ανά πληθυσμό, ουδής από εμάς το αμφισβητεί ξεκάθαρα. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει στους δρόμους είναι φαρμακείο καφέ, φαρμακείο καφέ, φαρμακείο καφέ, ένα λάξ. Κάπου διακόπτονται από ένα σούπερ μάρκετ ή από ένα άσχετο κατάστημα, αλλά τα βασικά, το βασικό μοτίβο είναι αυτό στους δρόμους της πόλης μας και της χώρας μάλλον. Στην κορυφή της λίστας ωστόσο δεν είμαστε εμείς, είναι η Πορτογαλία, ακολουθείται από την Κροατία, το Μαυροβούνιο στην τρίτη θέση και εμείς φιγουράρουμε στην τέταρτη με 12,5 καφετέριες ανά 10,000 κατοίκους και με περισσότερα από 12,000 καταστήματα συνολικά. Η Κύπρος μας ακολουθεί και συμπληρώνει την πρώτη πεντάδα πανευρωπαϊκά.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είμαστε οκ. Πάμε.
1: Ελεονόρα Ζουγανέλη.
2: Πού να εξηγώ τι κατά βάθος.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Διεσίν Κόνσερτ.

0: Πίεση 101,3.
1: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
2: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
3: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Γιατί βρε αγόρι μου?
3: Φοβάμαι.
4: Τι φοβάσαι?
3: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
4: Είπαμε, θα προλάβουμε.

0: Διασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: πετάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
4: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Τσούι Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Η Νατάσα Μποφίλιου στο έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας και στο ξεκίνημα του Οκτώβρη, που δεν το θέλαμε καθόλου έτσι για την Κρήτη μας. Περνά πολύ άσχημα τις τελευταίες ώρες λόγω της κακοκαιρίας. Δυστυχώς οι μετεωρολόγοι βλέπουν ότι για το νησί θα έχει και διάρκεια αυτή η κακοκαιρία. Μέχρι την Κυριακή διαβάζω, με μικρά διαλύματα. Μέχρι τώρα έχουν πλημμυρίσει σπίτια, έχει καταρρεύσει γέφυρα, έχει εντοπιστεί νεκρός κτηνοτρόφος που αγνοείτο. Το 112 επανέρχεται για περιορισμό μετακινήσεων σε Ρέθυμνο, Λασίθι και Ηράκλειο. 2:25 τώρα, δίεση στα ραδιόφωνα, αλλάζω και εγώ λίγο κλίμα. Πάμε στην Πειραιώς 260 για το φωνικό της Ιζαμπέλας Μολνάρ. Είναι το διήγημα του Δημήτρη Χατζή, το οποίο εξερευνά τη σχέση του καλλιτέχνη με το δημιούργημά του και τα όρια της τέχνης και της λογικής, το οποίο έχει μεταφέρει θεατρικά η Στεφανία Γουλιώτη, η ίδια υποδίεται και τη Μολνάρ, τη γλύπτρια η οποία κλονίζεται από το γάμο της και οδηγείται στο έγκλημα και κατόπιν στο ψυχιατρίο. Οι προσκλήσεις μας είναι 5, είναι διπλές, είναι για την Κυριακή στις 9 το βράδυ. Δίεση από εσάς, το ονοματεπώνυμό σας και η Ιζαμπέλα στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Κανείς δεν ξέρει πώς δουλεύει η αυτοποβολή σε αυτή την περίπτωση. Βεβαίως όχι δεν ξέρει, λίγο ξέρει, γιατί βλέπουμε τον Τραμπ, ξεκινά καινούριο πόλεμο ο Τραμπ. Όχι ότι δεν είναι πιθανό να ξεκινήσει καινούριο πόλεμο σε ό,τι αφορά την ανθρωπότητα, αλλά εν προκειμένου πάρτε βαθιά ανάσα, γιατί είναι για τα κουνούπια. Από εκείνη την εποχή του COVID, θυμάστε που ένα κουνούπι τον διέκοψε ενώ μιλούσε και είπε «Δεν τα συμπαθώ καθόλου τα κουνούπια», σαν να έβγαινε από παιδικό. Από τότε τα έχει στο μάτι, τώρα υπέγραψε όμως το διάταγμα να εξαλειφθούν τα κουνούπια στην Ουάσιγκτον, δίνει το OK να κόψουν χόρτα, θάμνους, ό,τι υπάρχει που μπορεί να λειτουργεί ως κρυψώνες κουνουπιών και τσιμπουριών, δίνει το OK να βγάλουν από τη μέση τροκτικά και ελάφια που αποτελούν ξενιστές για τα τσιμπούρια. Δεν θα αφήσει λοιπόν φύση, δεν θα αφήσει ζωντανά, αλλά δίνει και το OK αν υπάρχουν, λέει, και άλλοι τρόποι, και αυτοί αποδεκτοί αρκεί να εξαλειφθούν τα κουνούπια. Εν τω μεταξύ, πριν από μερικούς μήνες, ο Bill Gates, το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι πολύ φίλος του, αυτό ότι μάλλον είναι απέναντι, είχε προτείνει αυτή την ιστορία, που όχι την είχε προτείνει απλώς, νομίζω την εφαρμόζει και όλα σε διάφορες περιοχές, με τα γενετικά τροποποιημένα κουνούπια, τα στήρα κουνούπια, που είναι ίσως τελικά ο μόνος τρόπος και για να εξαλειφθούν οι μεγάλοι πληθυσμοί, αλλά και για να εξαλειφθούν οι ασθενείες τους.
1: Νεφέλη Φασούλη, κατρακύλα. Πες κάτι, μίλα μου, μίλα μου, μίλα μου, που σε μαζί. Εδώ παίζουμε και τα καινούργια. Θίεση 101,3.
2: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας. Νέα ημερομηνία 5η 1η Οκτωβρίου. Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με φίλους. 5η 1η Οκτωβρίου. Οδίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Οδίεση 101,3.
1: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
3: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Kefir Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Kefir Olympus με καλλιέργειες Kefir. Πλούσια σε πρωτεΐνες και αστείο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Kefir Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Kefir.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Hellenicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Hellenicon. Πάμε να το ζήσουμε.
8: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
0: Η ώρα είναι 2. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
9: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διεσί. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Νεκρός εντοπίστηκε 70χρονος κτηνοτρόφος, ο οποίος αναζητούνταν από χθες βράδυ στις Καρίνες Ρεθύμνου. Σε κόκκινο συναγερμό η περιφέρεια Κρήτης μέχρι και την Κυριακή, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που πλήττουν το νησί. Υπερχείληση του ποταμού Δρακουλιάρη στις περιοχές Μαλάδες και Φοινικιά στο Ηράκλειο. Στις Γούβες κόπηκε στη μέση ο παραλιακός δρόμος. Αυτοκίνητα βρέθηκαν στη θάλασσα. Έτοιμα να κηρυχθεί ο Δήμος Μυλοποτάμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των σοβαρών προβλημάτων. Χωρίς ρεύμα πολλά χωριά, δρόμοι κόπηκαν στα δύο. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο. Στο λιμάνι του Πειραιά υπάρχουν τροποποιήσεις σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρονικού. Ελλάδα-Ολλανδία απόψε στις 10 παρατέταρτο στο κατάμεστο γήπεδο της Τούμπας για το Nations League. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά μετά το μεσημέρι, αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διέση σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

Ό,τι σκέφτεται και κάθε Αθηναίος που ξέρει ότι θα πρέπει καθημερινά δύο φορές περάσει τον Κηφισό. Είναι μεγάλη απόφαση, είναι μεγάλο ψυχολογικό βάρος, αναμφισβήτητα. Ωστόσο θέλω να σας πω ότι αυτήν την ώρα, στα 9 λεπτά μετά τις 2, ένα θέμα έχουμε στον Κηφισό και αυτό είναι στο ανωδικό του κομμάτι. Από την Πέτρου Ράλη, λίγο πιο ψηλά εν πάση περιπτώσει, ξεκινά μέχρι τα Σεπόλια, για να έχετε μία εικόνα και ένα δεύτερο γνωστό καθημερινό κλασικό μεσημεριανό εκεί στο γύρω στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα. Χαμηλές ταχύτητες στην Κηφισίας μέχρι το Χαλάνδρι ανωδικά, χαμηλές και στον Κηφισό πιο ψηλά, αλλά πάντως ταχύτητες. Αυτά και καλό μας μεσημέρι ξανά και καλό μήνα. Εδώ είμαστε στον DSA 101,3, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 4 να ακούσουμε παρέα τα τραγούδια μας και είναι έντεχνα ελληνικά και είναι και ξένα και είναι ο Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο και η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο.

0: Εδώ η Αντέλ με το Someone Like You, Οδύεση 101,3 στο ξεκίνημα του Οκτώβρη στα ραδιόφωνα. Είναι και η μέρα τέτοια εντωμεταξύ, να είσαι στα ζεστά, να ακούς τα αγαπημένα σου τραγούδια, να έχεις και ένα βιβλίο μπροστά σου. Ποιο να είναι αυτό το βιβλίο που το έχω ολοκένουργιο, εδώ καινούργια κυκλοφορία και θα σας φτιάξει και τη διάθεση. Πώς διαφημίζετε, καθίστε να δείτε πώς το είδα. Ένα βιβλίο που θα σας ζητάνει την καρδιά σε άφρεσκο ψημένο ψωμί. Λοιπόν, κοιτάξτε πώς έχουν τα πράγματα. Το έχει γράψει ο συγγραφέας του Ταχυδρόμου των Βιβλίων. Και αυτό αρκεί. Από εκεί και πέρα, γιατί ανέφερα το φρεσκό ψημένο ψωμί? Γιατί τιτλοφορείται ο Φούρναρης που ζήμωνε ιστορίες. Τρία αντίτυπα έχω από εσάς. Είναι ολοκένουργια κυκλοφορία από το Μετέχμιο, Δίες ονοματεπώνυμο και βιβλίο στο 54301. Σε 5 λεπτά από τώρα θα γίνει η κλήρωση. Εν τω μεταξύ έχω και κάτι άλλο για εσάς και είναι μήνυμα με μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουμε Mega Day στα Marks & Spencer προκειμένου να ανανεώσουμε το στυλ μας με 20% έκπτωση σε όλα τα ρούχα, εσώρουχα, είδη σπιτιού και beauty προϊόντα. Να μπούμε σε φθινοπορεινό mood με τις κορυφαίες αποχρώσεις της σεζόν. Και είναι μια προσφορά που ισχύει έως την Κυριακή και την Κυριακή, γιατί θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα, τα Marks & Spencer σε Ερμού, Γλυφάδα, Πειραιά, Smart Park και Τσιμισκή, με αγορές 2 προϊόντων και άνω και στο marksandspencer.gr εκτός από τα καταστήματα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει το φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ του Δημήτρη Χατζή επιστρέφει για 5 μόνο παραστάσεις. Ερμηνεύουν Στεφανία Γουλιώτη, Φώτη Στρατηγός. 1 με 5 Οκτωβρίου, Πειραιός 260. Στο πλαίσιο της δράσης του Φεστιβάλ Αθηνών, φθινόπωρο απόϊχη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
2: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
3: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Το πρωινό σου?
5: Το καλύτερο!
4: Το απογευματινό σου break?
6: Το καλύτερο! Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα?
4: Το καλύτερο!
6: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
4: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
11: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
13: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
12: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
13: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
14: Σίγα την κομισιόν.
12: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
13: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
12: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
15: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
16: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
17: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand

Ό,τι μας χαρίσουν καλό είναι. Ποτέ δεν λέμε όχι, καλά είναι. Πάντα υπάρχει και το καλύτερο που είναι εχθρός του καλού. Δεν ξέρω πόσες και πόσοι είδατε αυτή την είδηση με τον ιδιοκτήτη εστιατορίων, τον Αμερικανό, ο οποίος πήρε όλους τους εργαζόμενους, γιατί είχε λυσίδα, και τους έφερε στην Ελλάδα για μια εβδομάδα να κάνουν διακοπές, να γιορτάσουν μαζί. 2.000 δολάρια τους στοίχησε το άτομο, Αθήνα και Νάξο. Γύρισαν όμως, πέρασαν ωραία, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και βέβαια τα έσοδα που έχασε από τα εστιατόρια όλα, κλειστά μια εβδομάδα. Και επέλεξε, λέει, η Ελλάδα, γιατί όταν ξεκίνησε το πρώτο μαζί με τη μητέρα του εστιατόριο, είχε αντλήσει έμπνευση από χώρες της λεκάνης της Μεσογείου, από την Ελλάδα, το Λίβανο και το Μαρόκο μέχρι την Ιταλία. Δεν είχε κάποια έξτρα σχέση με την Ελλάδα, αλλά προκρίθηκε εν τέλει και πέρασαν όλοι πάρα πολύ ωραία. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα και 3:25 στην έναρξη του νέου μήνα. Πάμε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, το οποίο επέστρεψε από χθες για 32η χρονιά, παρακαλώ.

0: Καλό, με χρυσό χορηγό τη ΔΕΗ. Να είμαστε όλοι ένα με τον πολιτισμό. Μέχρι τις 11 Οκτωβρίου θα διαρκέσει. Θα φέρουν για άλλη μια χρονιά οι νύχτες πρεμιέρα στην Αθήνα, πιο κοντά στο σινεμά, σε σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους της πόλης. Το επίκεντρο το ελληνικό σινεμά και οι νέοι δημιουργοί. Και η ΔΕΗ, χρυσός χορηγός του φεστιβάλ, στηρίζει τις δύο σημαντικές διακρίσεις του. Τη Χρυσή Αθηνά καλύτερης ταινίας και τη Χρυσή Αθηνά καλύτερου ντοκιμαντέρ, με έπαθλο 3.000 ευρώ για κάθε βραβείο.
1: 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: εδώ γύρω-γύρω με τη μοναξιά μας. Παραπέρα δεν έχει σήμερα, τουλάχιστον μέχρι τις 6 το απόγευμα. Μέχρι τότε είναι σε ισχύ το απαγορευτικό από όπλου Σεραφίνα και Λαύριο. Τότε είναι η ώρα, ξέρετε, που θα έχουν επικαιροποίηση του δελτίου από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Είναι αυτό που περιμένουν και από τον Πειραιά, γιατί εκεί τα μεσημεριανά γίνονται τα δρομολόγια, αλλά για τα βράδια, για τα βραδινά, περιμένουν αυτή την επικαιροποίηση. Σε κάθε περίπτωση επικοινωνείται με τις ναυτιλιακές εταιρείες. Πάμε τώρα στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης για το Cleanse της Arakain. Είναι η δεύτερη χρονιά. Έρχεται μετά τη σαρωτική πρώτη σεζόν με τους Χρήστο Λούλη, Μέρη Μινά, Δημήτρη Καπουράνη, Νατάσα Εξενταβελών και άλλους υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Δημήτρη Καρατζά. Έχω προσκλήσει για εσάς και είναι για τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ. Γράφετε δίεση, το ονοματεπώνυμό σας, γράφετε και καθαρή και στέλνετε το μήνυμα στο 54301.
1: Σοκράτης Μάλαμας, παραπομπή.
2: Το διήγημα του χρόνου σαν παραπομπή.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.

0: Διέση 101,3.
1: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
2: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
3: Τη ζακέτα, ναι. Το τζάκετ, την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
4: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
9: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
12: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Η ώρα είναι 3.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
14: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διεσί. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Σε ρέμα κοντά στο πνημιοστάσιο του βρέθηκε νεκρός ο κτηνοτρόφος, ο οποίος αναζητούταν από χθες το βράδυ στις Καρίνες Ρεθύμνου. Σε κόκκινο συναγερμό η περιφέρεια Κρήτης μέχρι και την Κυριακή. Υπερχείλησή του ποταμού Δρακουλιάρη στις περιοχές Μαλάδες και Φοινικιά στο Ηράκλειο. Στις Γούβες κόπηκε στη μέση ο παραλιακός δρόμος, αυτοκίνητα βρέθηκαν στη θάλασσα. Έτοιμα να κηρυχθεί ο Δήμος Μιλοποτάμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των σοβαρών προβλημάτων. Χωρίς ρεύμα πολλά χωριά, δρόμοι κόπηκαν στα δύο. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων. Απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων, τροποποίησης δρομολογίων προς και από τα νησιά του Αργοσαρονικού στο λιμάνι του Πειραιά. Απολογητικό υπόμνημα παρέδωσαν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Φέρεται να επέριψαν ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Ελλάδα-Ολλανδία απόψε στις 10 παρατέταρτο στο κατάμεστο γήπεδο της Τούμπας για το Nations League. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με τη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου.

anxiety. Στις οθόνες που χτυπάνε τα κομπιούτερ γράμματα. Καθρεφτίζεσαι μπροστά μου πάλι.

Και τώρα πώς φεύγουμε. Το βήμα πώς κάνουμε μπροστά.

feel so much better. I used to cry, but now I don't have the time.

τέρμα τα θαύματα, τα σίνεμα κλειστά. Δεν υπάρχεις πια, δεν υπάρχεις. Όλα τα φώτα σβήνω.

δίχως ένα χέρι να του γνέψει να ευχηθεί. Μια πολιτεία δίχως σπίτια.